σου πω το πόσο σ' αγαπάω. Είπα να μη σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μη πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μη πω

θάλασσα κρυμμένη, κοντά στον ήλιο Πανατέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του, για να ζεστάνει στα όνειρά του.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, επιστροφή με Doors και Roadhouse Blues. Γιατί σαν σήμερα το 1971 έφυγε η ψυχή του συγκροτήματος. Ο τραγουδιστής, στιχουργός και ποιητής Jim Morrison. Στην αρχή ήταν αρκετά ντροπαλός όταν βγήκε μπροστάρης στο συγκρότημα. Όταν τραγουδούσε απέφευγε να κοιτάει ακόμα για το κοινό στις συναυλίες. Από συστολή όλα αυτά, γρήγορα όμως βγήκε από το καβούκι του, τα ξεπέρασε όλα αυτά. Εμφανιζόταν ημίγυμνος και κρατώντας το μικρόφωνο ως εφαλικό σύμβολο. Οι Doors εκτοξεύτηκαν στο μουσικό στερέωμα με την βασική συμβολή του Morrison αλλά και του Manzarek. Όμως αυτό δεν κράτησε πολύ, καθώς αυτή η διόρθμη προσωπικότητα είχε ένα άδοξο τέλος στις 3 Ιουλίου του 1971, όταν βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του διαμερίσματός του στο Παρίσι, σε ηλικία μόλις 27 ετών. Έτσι μπήκε σε αυτό το περίφημο κλαμπ των 27, δηλαδή μεγάλων τραγουδιστών, μεγάλων καλλιτεχνών που έφυγαν στα 27 τους χρόνια. Η Τζάνις Τζόπλιν, ο Τζίμι Χέντριξ, ο Τζιμ Μόρισον. Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλοι δυστυχώς, όπως ο Κέρτ Κομπέιν και η Έμι Γουάινχάουζ. Τώρα Κασιανή μου, εσύ είσαι πολύ νεότερη, αλλά θα πρέπει να σου πω ότι όταν μεγάλωσα εγώ και πήγα σχολείο, ας πούμε για παράδειγμα στο γυμνάσιο, τότε ήταν της μόδας αυτές οι σχολικές τσάντες, οι στρατιωτικές.
1: Οπα.
0: Θα τις έχει πάρει κάπου το μάτι.
1: Ναι.
0: Τότε λοιπόν όλοι έγραφαν πάνω τα αγαπημένα του συγκροτήματα. Δηλαδή αυτές οι τσάντες δεν ήταν ποτέ καθαρές γιατί ήταν γεμάτες από αυτά τα οποία γράφαμε. 9 στους 10 λοιπόν έγραφαν πάνω The Doors. Δεν ξέρω αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Μπορείτε να μας πείτε εσείς στο studio3lfm.gr. Τι γράφατε πάνω λοιπόν στη στρατιωτική σας τσάντα τότε στο σχολείο. Αλλά υποθέτω ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον είχαν σε μία γωνία της τσάντας κάπου τους Doors. Δεν έλειπε από καμία σχολική τσάντα. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς τα παιδιά στη δεκαετία του 80. Τα λίγο μεγαλύτερα δηλαδή, γιατί η κυρία Κασιανή Βραχά που είναι και σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου είναι πολύ νεότερη. Καλή σας ημέρα λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κασιανή Βραχά, γιατί όπως έχετε ήδη ακούσει η κυρία Μαλία Κάτζου βρίσκεται σε άδεια. Επιστρέφει τη Δευτέρα κανονικά στη θέση της. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Και Ιωσήφ Καλαμαράκης, έτσι με διάθεση λίγο αναπολής σήμερα.
0: Ήταν η αφορμή. Καλημέρα στον Real Blogger. Άκουσε την πρώτη ώρα της εκπομπής και έχει καταλήξει ένα συμπέρασμα. Εγώ λέω να φύγουν όλοι να πάνε αλλού, γιατί όλοι τους μας έχουν προκόψει. Αναφερόμενος φυσικά στα κόμματα. Αγαπητέ Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο. Στο μνήμα του Jim Morrison εκεί στο Παρίσι υπάρχει και η ελληνική φράση στην επιγραφή: έζησε κατά τον δαίμονα εαυτού. Και πολύ καλά κάνεις και το σημειώνεις. Α, ο Νίκος μπήκε αμέσως στο πνεύμα. Είδες τι έγραφε στην τσάντα του πάνω.
1: Τρύπες Nirvana Doors.
0: Ακριβώς. Ο Μάκης θυμάται ότι ζωγραφίζαμε τον σήμα, το σήμα των Doors. Έχεις δίκιο Μάκη, έτσι ήτανε. Ο Βασίλης από την άλλη, εγώ είχα γράψει λέει Ολυμπιακός Triple Crown 2008-97 και τα λοιπά. Πότε πρόλαβες ρε φίλε, εδώ μιλάμε για τη δεκαετία του 80. Εσύ μιλάς για το 97, θα μας τρελάνεις. Άμα ξεκινήσουμε τώρα με τις αναμνήσεις, τι γράφαμε πάνω στις τσάντες. Πάντως τον κυρίαρχο ρόλο, λόγο είχαν τα συγκροτήματα και κυρίως της metal σκηνής. Ακόμα έχουνε τα πιτσιρίκια. Τι είχες εσύ? Α, ο Αντώνης απέναντι είχε Maiden.
1: Εμάς γράφαν περισσότερο τα κορίτσια, να ξέρεις. Στιχάκια, τα ονόματα από τις φίλες τους. Και δεν τα γράφαμε με στυλό ή μαρκαδόρ, τα γράφαμε με διορθωτικό. Με τον μπλάνκο, ναι.
0: Ο Κώστας λέει στρατιωτικές δεν θυμάμαι, πόλο θυμάμαι, γεμάτες καρφίτσες. Α, εσύ αγόρι μου πρέπει να είσαι νεότερος. Από την άλλη, η Χρύσα χθες πήγα στο μάρκετ και είδα ότι η νεαρή ταμείας φορούσε μπλούζα που έγραφε Doors. Έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Ακόμα υπάρχουν και νέα παιδιά τα οποία ανακαλύπτουν και τις μουσικές τους και τους στίχους τους. Η Ελώνα είναι νεότερη, Backstreet Boys. Εντάξει, Ελώνα, καλή σου ημέρα. Ενώ ο Απόστολος η δική μου έγραφε μυστικέ μου έρωτα και ήταν πάντα στραμμένη προς συγκεκριμένο σημείο. Έστελνε μηνύματα. Ωραίος ο Απόστολος. Γιώργος, Punk's Not Dead. Καλημέρα, Γιώργο. Ενώ ο άλλος Γιώργος είναι δικός μου. Πάω. Αρκετό. Και η Φωτεινή, και εγώ λέει χακή στρατιωτική τσάντα στο Λύκειο με Doors και Iron Maiden. Την αγάπη μου από την Τσεχία. Την αγάπη μας λοιπόν από την Αθήνα.
1: Και είναι και ένας δικός μου Θοδωρής που λέγω γράφα Κιτσάκης και Φιλιοπυργάκη. Και Μπαρμπατάκι Καρναβά.
0: Ο Σπύρος Grateful Dead. Έχουμε ξυπνήσει εδώ πέρα αναμνήσεις και η Ελένη Doors και την κρατούσαμε λίγη την τσάντα μέχρι να λιώσει. Ενώ η Ηλία στους Παξούς, τι πανέμορφο μέρος, Saxon, Motorhead, Black Sabbath, τα ομορφότερα λογότυπα. Χαίρομαι πολύ, παιδιά, που τουλάχιστον σήμερα που είναι και Παρασκευή, έτσι έχουμε και μία διάθεση για να αναπολούμε όμορφες στιγμές εκεί από τα παιδικά και εφηβικά μας χρόνια. Καλημέρα και στο Γιώργο στο ταξί στην Κηφισιά με τους Deep Purple. Ενώ ο Προβοκάτορας, Gate 7 και Αγγλική σημαία, τέλος πάντων, τι να κάνω που σε συμπαθώ. Τώρα για πάμε παρακάτω, γιατί λέγαμε νωρίτερα για το Μουντιάλ. Ποιος είπε ότι οι νίκες είναι μόνο μέσα στο γήπεδο? Τώρα στα Lidl με κάθε αγορά προϊόντων Dove, Dove Men & Care, Axe, Ultrex, AIM, Lux και Tresemme μπορείς να μπει στην κλήρωση για 6 tablets. Διάλεξε τα αγαπημένα σου προϊόντα όπως αποσμητικό σπρέι Axe, αφρόλουτρο Axe Men, αποσμητικό Dove, οδοντόκραμα AIM White Now Eyes Cool Mind, αφρόλουτρο Dove ή Shampoo Ultrex, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση. Γιατί όταν η FIFA συναντά τη Lidl, κερδίζεις σε κάθε φάση. Τώρα, επειδή είμαστε στο καλοκαίρι, έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Σας είπαμε ότι σήμερα θα φτάσει στην Αττική 33 με 34, στην υπόλοιπη χώρα μέχρι και 37 σε κάποιες περιοχές. Θα πρέπει να γνωρίζεις, αγαπητή μου Κασιανή, ότι αυτή η εκπομπή εδώ διαθέτει και μια επιστημονική στήλη, όπου δίνει συμβουλές για την υγεία και την ομορφιά. Το κάνει αυτό λοιπόν ακούγοντας επιστήμονες. Ένας από αυτούς τους επιστήμονες είναι ο αγαπητός μας γιατρός Βαλέριος, ο οποίος πρόσφατα μας έχει δώσει τις συμβουλές σχετικά με το εσόρκο. Δηλαδή μας έχει πει για παράδειγμα ότι τώρα το καλοκαίρι πρέπει να αλλάζουμε βρακί κάθε μέρα. Επίσης να μην φοράμε κόκκινα, πράσινα ή πολύχρωμα κτλ. Πρέπει να επιλέγουμε πιο σκούρα χρώματα. Και ταυτόχρονα το βράδυ δεν πρέπει να φοράμε καθόλου στον ύπνο.
1: Βέβαια, τον έχω ακούσει.
0: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν μας δίνει τις οδηγίες σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσουμε την ζέστη και τον καύσωνα που κάποια στιγμή θα χτυπήσει την πόρτα μας. Τι πρέπει να κάνουμε σχετικά με το μπάνιο μας. Δώστε λοιπόν προσοχή.
2: Έτσι και ψοφίσουμε στον υδρότα κάθε μέρα, εννοείται κάνουμε το ντους μας. Κρύο, όχι ζεστό, κρύο ντουζάκι. Σαπούνι όμως. Όσο μπορούμε λιγότερο, δεν χρειάζεται να βάζουμε συνέχεια σαπούνια. Ακούω κάθε μέρα να κάνουν 2 φορές μπάνιο με σαπούνι. Πάει το δέρμα, πάει το pH του, πάνε όλα. Ιδανικά, εγώ θα έλεγα κάθε 4 μέρες, 5 μέρες, βάλτε και ένα σαπούνισμα. Κάθε μέρα όμως, ακόμα και 10 φορές, ντουζάκι παγωμένο. Ντουζάκι παγωμένο, ντουζάκι παγωμένο. Φιλάκια, σας αγαπώ πολύ.
0: Φιλάκια, και εμείς αγαπάμε. Λοιπόν, το άκουσες έτσι. Κρύο ντουζ. Κρύο ντουζ. 1, 2, 3 την ημέρα. Όχι σαπούνια, παιδιά. Μην μπλακώνεστε στα σαπούνια. Θα μας φύγει η βάφτιση στο τέλος.
1: Ανά 5 μέρες το σαπούνι.
0: 4 με 5 μέρες το σαπούνι. Και μετά μπαίνεις στο λεωφορείο και βγαίνεις λιπόθυμος. Βέβαια, για να το λέει ο γιατρός, κάτι παραπάνω ξέρει, ρε παιδί μου.
1: Χαλάμε λέει... το pH, σου λέει, παιδί.
0: Χαλάει το pH, εκεί το δέρμα. Σου λέω, θα φύγει η βάφτιση. Από πάνω θα έχουμε προβλήματα. Οπότε κρύα ντουζάκια, παιδιά, και όσο μπορείτε μακριά το σαπούνι. Μακριά. Εμείς φροντίζουμε λοιπόν για την υγεία και την ομορφιά. Πάμε παρακάτω για να πιάσουμε τα θέματα τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, γιατί στην πρώτη ώρα φυσικά σας ενημερώσαμε για το Μουντιάλ. Το εισιτήριο για την επόμενη φάση πήρε η Ισπανία που απέκλεισε την Αυστρία, όπως και η Πορτογαλία 2-1 την Κροατία και η Ελβετία 2-0 την Αλγερία. Αναφερθήκαμε λοιπόν στην τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με τη δολοφονική εγκληματική επίθεση που είχε σαν τραγικό επίλογο το θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό άλλων 4 ανθρώπων. Σε εξέλιξη οι έρευνες από τις αρχές για τον εντοπισμό των δραστών. Και φυσικά αναγκαστικά κάναμε και την αναφορά στην πολιτική αντιπαράθεση η οποία έχει προκύψει. Ακούσατε από την Κασιανή για την απριγιακή κινητοποίηση των ναυτεργατών σήμερα στο λιμάνι της Ραφίνας, εκεί όπου η Sea Jets για παράδειγμα, έχει μεταφέρει τα δρομολογιά της στο λιμάνι του Λαβρίου.
1: Τα δρομολόγια λοιπόν προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαβρίο προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών. Μπαίνετε στο site της CGT, επικοινωνείτε με τον δοξιδωτικό σας πράκτορα για τις ακριβείς ώρες. Ενώ οι Fast Ferries και οι Golden Star Ferries έχουν ακυρώσει ή αλλάξει τα. Έχουν κάνει αλλαγές ή ακυρώσει το δρομολόγιο.
0: Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και συγκέντρωση εκεί στο λιμάνι της Ραφίνας και των αυτεργατών, αλλά και πολίτες που έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Δήμου της Ραφίνας με κεντρικό σύνθημα «Λιμάνι Γίγας και ζωές Αρόδο». Αυτό έγραφε τουλάχιστον το κεντρικό πανό το οποίο υπάρχει εκεί στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Η Κασιανή Βραχά σας μετέφερε τα κυριότερα αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο liberal.gr.
1: Μερικά από αυτά, τα περισσότερα βασικά έχουν να κάνουν με την επίθεση Θεσσαλονίκη. Το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξής του αφορούσε αυτό. Ο Πρωθυπουργός συνδέει τις επιθέσεις με την προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο στη Θεσσαλονίκη, αναφερόμενο συγκεκριμένα στην εκένωση καταλήψεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Αλλά είπε πως το συνδέει και με τη γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που ουσιαστικά οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, όταν κατηγορούνται όλοι οι νεοδημοκράτες Σιλίδιν ως δολοφόνοι. Άσκησε κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι κάποια στιγμή είχε αναφέρει ότι η Μολότοφ είναι καλές ή κακές ανάλογα στο που κατευθύνονται. Και κυρίως τόνισε ότι πρέπει να φύγουν όλες αυτές οι εκφράσεις από τον διάλογο τον πολιτικό.
0: Συνέντευξη και του Νίκου Ανδρουλάκη χθες το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο ενώπιο. Ακούσατε νωρίτερα αποσπάσματα. Το μήνυμα το οποίο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι εγώ έχω κριθεί, έχω συμβόλαιο τιμής με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, ότι στόχος εξακολουθεί να είναι η πρωτιά στις εκλογές, η νίκη στις εκλογές. Ενώ κατηγόρησε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα ότι τους έχουν υιοθετήσει συστήματα της διαπλοκής. Ταυτόχρονα ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για υπεραπόδοση της οικονομίας, η οποία οφείλεται στην ακρίβεια και τους έμεσους φόρους που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες. Συνέντευξη και για τον Αλέξη Τσίπρα στο Πολίτικο. Εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι κάθε ευρώ που χάνεται σε απευθείας αναθέσεις και υπεξαιρέσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα ευρώ που χάνεται από νοσοκομεία και σχολεία. Συμπλήρωσε ότι ο αόρατος φόρος της διαφθοράς στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική, ενώ είπε ότι η κυβέρνηση έχει παραχωρήσει λευκή επιταγή στον Τραμπ και λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να ψυχράνει την υπερβολικά στενή σχέση της με το κίνημα MAGA, το Make America Great Again. Αυτά είναι μερικά σημεία από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Πολίτικο. Εντάξει, υπάρχει ένα ενημερωτικό δελτίο το οποίο αναφέρεται στη συνέντευξη και λέει, αυτά τόνισε στη συνέντευξή του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργός. Παιδιά, μην βιάζεστε, είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, αλλά τουλάχιστον τυπικά, θεσμικά, δεν είναι ακόμα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι ακόμα, αλλά τουλάχιστον τυπικά, θεσμικά, δεν είναι ακόμα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

0: ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη Πατησίων, αλλά και στην Πειραιώς από το ύψος του Κεραμικού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούς και Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Προσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, ανατμήματα από Μπραχάμι μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Φάληρο και είναι ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνη, για να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
2: Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο ΔΕΗ.gr καθετός Fiber.
1: Κασιανή, να πούμε δύο λόγια και για τις συντάξεις χειρίας και για την εξέλιξη που είχαμε σχετικά με την τροπολογία που ήρθε από την κυβέρνηση, όπου πλέον προβλέπεται ότι δεν θα υπάρχουν περικοπές στη συντάξη χειρία.
2: Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα λοιπόν καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρία μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται από τον νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρία μετά τον νόμο αυτό. Όπως προανήγγειλε χθες από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, εάν κάποιος παίρνει τη δική του σύνταξη, θα λαμβάνει κανονικά το 70% του ητή συζύγου του που έχει αποβιώσει. Επίσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νομοθετική ρύθμιση αυτή θα έρθει τις επόμενες μέρες πιο προς ρύθμιση στη Βουλή και θα ισχύσει κατά πάσα πιθανότητα από τον Σεπτέμβριο. Υπάρχει ένα πολύ αναλυτικό άρθρο του Δημήτρη Χριστούλια στο ενικός.gr, όπου μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε αναλυτικά για το θέμα των συντάξεων χειρίας.
1: Να ακούσουμε την τοποθέτηση της κυρίας Κεραμέως χθες από το Βήμα της Βουλής.
3: Αυτές οι επιδόσεις μας επιτρέπουν σήμερα να προχωρήσουμε σε μία ακόμη σημαντική κοινωνική παρέμβαση. Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτό. Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλους τους συνταξιούχους χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή.

0: θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι φέτα pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
12: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
12: και 6983-199-081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
14: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
15: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
15: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
14: και 6977-8093-89.
15: Εστιατόριο Κοχύλι.
14: Από το Κοχύλι
16: στα χείλη.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
17: Ήθελε να βιώσει. Υπάρχουν λοιπόν αυτή την ώρα προσπάθειες ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Υπάρχει μια οικονομική ενίσχυση από το Δήμο Αθηναίων ύψους 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια, ένα πρώτο μέτρο στήριξης και ταυτόχρονα προσπάθειες ώστε αυτοί οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν σε Airbnb, διαμερίσματα. Φαίνεται ότι θα αποδώσουν αυτές οι προσπάθειες του Δήμου Αθηναίων. Και βέβαια περιμένουμε και τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα γίνουν, οι πραγματογνώμονες που θα βγάλουν τα συμπεράσματα γιατί φτάσαμε σε αυτήν την αστοχία με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, ενώ πρόβλημα αντιμετωπίζει και η διπλανή πολυκατοικία. Την έχουν κενώσει επίσης οι ενοικίτες γιατί υπάρχει φόβος και για τη διπλανή πολυκατοικία. Το θέμα λοιπόν, Κασιάνη, είναι ότι πέρα από το μηχανικό που ακούσαμε χθες, η οποία πήγε στο σημείο μετά από κλίση ενίκου και διαπίστωσε ότι υπάρχει πρόβλημα και ζήτησε να την εγκαταλείψουν. Ευτυχώς λοιπόν και να είναι καλά, Στελίνα Τσάφου το όνομά της, η μηχανικός, χθες μίλησε και ο ένικος του ισογείου. Ισογείου ή υπογείου, τώρα θα σας...
18: Νομίζω στο υπόγειο ήταν υπόγειο. Η αποθήκη.
17: Ήταν η αποθήκη του. Της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Μίλησε λοιπόν στον Νίκο Ευαγγελάτο, στο Μέγκα. Και τι είπε λοιπόν ο άνθρωπος, ότι είχε διαπιστώσει το πρόβλημα 15 ημέρες πριν. Γιατί δεν άνοιγε η πόρτα. Πλέον. Πήγαινε να ανοίξει την πόρτα του και δεν άνοιγε. Οπότε σου λέει κάτι έχει γίνει. Θα ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες τον Νίκο Ευαγγελάτο, γιατί μετέφερε αυτό το πρόβλημα στην ιδιοκτήτρια του χώρου και εκείνη με τη σειρά της στους μηχανικούς που έκαναν τις εργασίες. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντηση πήραν.
19: Είναι παραπάνω από 15 ημέρες. Κατεβαίνουν τρία σκαλιά. Η θεμελίωση του κτηρίου είναι πολύ επιφανειακή. Εγώ κατεβαίνω τρία σκαλιά, την τελευταίο σώροφο στο πάτωμα. Κάθε φορά που άνοιγα την πόρτα, μια χαρά άνοιγα, έμπαινα. Όταν ξεκίνησε η θεμελίωση και είχε πέσει την πρώτη κολόνα, εγώ ανοίγω την πόρτα, δεν άνοιγε η πόρτα.
20: Πριν πόσες μέρες αυτό?
19: Παραπάνω από 15. Και κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με την σκαφή δίπλα και ότι έχει πάρει κλίση δύο πόντους και αυτοί οι δύο πόντοι αργούν να μην ανοίξει πόρτα. Το είπα στην κυρία Άννα, η ιδιοκτήτρια που νοικιάζω την αποθήκη.
20: Α, στην, μάλιστα, ναι.
19: Λέω, δεν ανοίγει η πόρτα μου. Λέω, θα φωνάξω σιδερά να τη φτιάξει. Λέω, πρέπει να έχει θέμα με την σκαφή δίπλα. Πρέπει να έχει πάρει το κτίριο μία μικρή κλίση, δεν είναι κακό αυτό, αλλά να το λάβουν υπόψη. Μου λέει, εντάξει, θα τους το πω, τους το είπε κιόλας. Ναι, είπαμε ότι δεν ανοίγει η πόρτα και λέμε, λέει, όχι, είναι από το σεισμό αυτό που έγινε στην Εύβοια.
17: Εντάξει, μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Δηλαδή οι μηχανικοί που έκαναν τις εργασίες δίπλα ενημερώθηκαν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά. Σου λέει ο άλλος, δεν ανοίγει η πόρτα ρε παιδιά. Οπότε κάτι έχει γίνει. Κάτι έχει, από κάτι έχει προκληθεί. Και του λένε ότι αυτό έχει προκύψει από τους σεισμούς στην Εύβοια. Στα Πετράλωνα να μην ανοίγει η πόρτα. Οπότε δεν έδωσαν καμία σημασία στα σημάδια τα οποία υπήρχαν. Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν παραπονεθεί για κραδάσμους. Δηλαδή λέγανε, έτριζαν τα σπίτια. Ο άλλος, ο κύριος τώρα εδώ, λέει δεν άνοιγε η πόρτα. Κάτω στο υπόγειο πήγαινα να μπω και δεν άνοιγε η πόρτα. Και του είπαν ότι είναι από τους σεισμούς. Και ειδού τα αποτελέσματα. Και ευτυχώς που δεν χάσαμε ζωές. Βέβαια, όπως πολύ σωστά γράφει η Έλενα εδώ στο μήνυμά της και το αναφέραμε χθες, Έλενα, ευτυχώς δεν χάσαμε ανθρώπινες ζωές. Αλλά για παράδειγμα, ένα κατοικίδιο, ένα σκυλάκι, φαίνεται ότι δεν είχε την τύχη με το μέρος του και ότι χάφτηκε στα συντρίμια. Και ακούσαμε με πόνο ψυχής την ιδιοκτήτρια να μιλάει και να λέει ότι δεν με νοιάζουν ούτε τα πράγματα ούτε τίποτα, μόνο αυτή η ψυχή που έμεινε πίσω. Αλλά για να καταλάβετε λίγο πώς αντιμετωπίζουν κάποιοι τα πράγματα.
18: Μιλώντας με μηχανικούς, Ιωσήφ, μου έλεγαν ότι τα παλιά σπίτια, όπως ήταν αυτή η πολυκατοικία, στα θεμέλια τους είχαν κολόνα πέδιλο, χωρίς τα πέδιλα να είναι ενωμένα μεταξύ τους. Από μια χρονολογία και έπειτα, νομίζω από το 85 και μετά, υποχρεούνταν να δένουν τα πέδιλα μεταξύ τους, ώστε αν σπάσει ένα από αυτά, να μην υπάρχει πρόβλημα στη στατικότητα του κτηρίου. Φαίνεται, χωρίς να ξέρουμε ακόμα τι πραγματογνώμη, είναι ότι μάλλον αυτό που έγινε και έπεσε η πολυκατοικία είναι ότι με τις εξκαφές χτύπησαν ένα από τα πέδιλα. Και επειδή ήταν παλιότερης κατασκευής η πολυκατοικία, είχε την κλίση και στη συνέχεια κατέρευσε. Βέβαια, μου λέγαν αυτοί οι φίλοι μου μηχανικοί ότι αν είχε γίνει σωστή αντιστήριξη από τη διπλανή κατασκευή, δεν θα γινόταν τίποτα από αυτά που είδαμε.
17: Και επίσης, εάν υπήρχε ή αν ήταν απαραίτητη η γεωτεχνική μελέτη, γιατί δεν είναι απαραίτητη. Όπως μάθαμε λοιπόν μετά από αυτή την ιστορία, η γεωτεχνική μελέτη δεν είναι απαραίτητη. Όπως έλεγε επίσης φίλος μηχανικός, είναι απαραίτητη σε οικόπεδα μεγαλύτερα των 300 τετραγωνικών. Όποιο οικόπεδο είναι μικρότερο από τα 300 τετραγωνικά, δεν είναι υποχρεωτική η γεωτεχνική μελέτη. Να όμως που αποδείχθηκε ότι είναι απαραίτητη και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Καλημέρα και στο Λεωνάρδο. Αναφέρεται στην απόφαση για τις συντάξεις χειρίας. Κοινωνικά δίκαιο, λέει το μέτρο για τις συντάξεις χειρίας, και είναι μια πολύ καλή κίνηση. Καλημέρα, Λεωνάρδε. Καλό Σαββατοκύριακο. Η Κατερίνα, από την άλλη, υπάρχει κάτι γρηγορότερο, λέει, από την ταχύτητα του φωτός, και αυτό είναι η μετάθεση ευθύνης που κάνει ο Έλληνας όταν πρόκειται να λογοδοτήσει. Αναφερόμενη και εκείνη φυσικά στην υπόθεση των πετραλώνων. Ενώ ο Σωτήρης, λέει, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αναστέλουν την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος προσωρινά τουλάχιστον στους μηχανικούς μέχρι να βγει η πραγματογνωμοσύνη. Ο Νίκος από την άλλη σημειώνει ότι πάντως, ρε παιδιά, λέει, πόση ανάγκη έχει ο κόσμος να πάει πίσω σε εποχές πιο ήρεμες, πιο ρομαντικές και με λιγότερο άγχος. Στο θέμα της τσάντας αναφέρεται, στο οποίο επανέρχεται και η Κωνσταντίνα. Τι ωραίο θέμα, λέει, αυτό με τη χακή τσάντα. Τι ωραίες αναμνήσεις. Στη δική μου τσάντα είχα γράψει Fame από την αγαπημένη μου σειρά. Ωραία, τι γινόταν με το Fame. Doom, Σπύρο, Σπέρο, Καρδούλες και ό,τι άλλο μου άρεσε από μουσική. Μια τσάντα γεμάτη αναμνήσεις που την είχα από την πρώτη γυμνασίου μέχρι και την τρίτη λυκείου. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Άγγελος είχε διαφορετική άποψη. Εγώ, λέει, επειδή ήμουν σε φάση χωρισμού, κάποια στιγμή έγραψα Τζένι στον Αγύριστο. Καλημέρα. Καλημέρα, Άγγελε. Τώρα, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Μην ανησυχείτε, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Και με όλα αυτά λοιπόν πας public και λες δυσκολίες, bye bye, έχεις AI. Πάμε και στις δημοσκοπήσεις. Χθες είχαμε άλλη μία δημοσκόπηση, αυτή τη φορά της Μέτρων για το Μέγκα. Εκεί λοιπόν θα αναφερθούμε στην εκτίμηση ψήφου, εκεί όπου η Νέα Δημοκρατία σταθερά έχει το προβάδισμα, καταγράφεται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση στο 30,4 στην εκτίμηση, επαναλαμβάνω, ψήφου. Η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, στη δεύτερη θέση με 17,1, πολύ υψηλά. Το Πασόκ στη τρίτη θέση με 11,4. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στην τέταρτη θέση με 7,5. Κομμουνιστικό Κόμμα 6,2 στην πέμπτη θέση. Αμέσως μετά η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 5,7. Η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 5,6. Στη Βουλή φαίνεται να μπαίνουν, σύμφωνα με την Μέτρων, και η Φωνή Λογικής με 3,8 και το Μέρα 25 με 3,1. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται σε αυτή τη δημοσκόπηση στο 1,4. Εκεί όπου θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις το επόμενο διάστημα για το ποια θα είναι η πορεία του κόμματος, τι θα γίνει τελικά, αν θα κατέβει με ψηφοδέλτιο στις εκλογές, αν θα υπάρξει αλλαγή στην ηγεσία. Τα στελέχη του λοιπόν προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Άκουσα τον κύριο Γιαννούλη να λέει χαρακτηριστικά:
16: δεν έχουμε την πολυτέλεια για μια νέα διάσπαση. Γιατί? Θα γελάνε και οι πέτρες μαζί μας με μια νέα διάσπαση. Ναι. Πολύ περισσότερο να θέσουμε τώρα ζήτημα εκλογής νέου αρχηγού.
17: Θα γελάνε, λέει, και οι πέτρες σε λίγο μαζί μας αν πάμε και σε νέα διάσπαση. Πόσες διασπάσεις να γίνουν, πόσα κομμάτια ακόμα. Από την άλλη, ο Νίκος Παπάς στέλνει μήνυμα. Και στέλνει μήνυμα σε όσους βρίσκονται ακόμα στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά κοιτάζουν, λοξοκοιτάζουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και λέει ξεκάθαρα ότι εκείνοι δεν θα μπορούν να πάρουν αποφάσεις για ένα κόμμα το οποίο πρόκειται να εγκαταλείψουν. Φωτογραφίζει επί της ουσίας στελέχη όπως η κυρία Γεροβασίλη, όπως ο κύριος Καλαματιανός. Το είπε και χθες, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παπάς, ότι δεν γίνεται να ψηφίζεις να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο και μετά να πας να πάρεις φρέσκα φρούτα από αλλού. Το είπε όμως πολύ πιο καθαρά προχθές, μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα. Να τον ακούσουμε λοιπόν τον Νίκο Παπά τι είπε εδώ στο Real FM.
0: Υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τα στελέχη μας τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις και η αντιπρόεδρος της Βουλής ή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το επιθυμητό είναι να πούμε εδώ είμαστε, δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός με τη συμμαχία του και να μπει στη Βουλή. Τι θα πρέπει να αποφευθεί όμως, και μιλάω για τη Μαριλίνα την Ξενογεννακοπούλου, η οποία αποχώρησε πριν λίγες μέρες από το κόμμα. Στην Κεντρική Επιτροπή όμως την προηγούμενη ψήφισε να μην κάνουμε καμία προεκλογική προετοιμασία. Επειδή έχω ακούσει και τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ άκομψο πλέον κάποιος να έρθει να ψηφίσει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο και σε δύο μέρες να αποχωρήσει.
17: Κατάλαβες, λέει, δηλαδή δεν μπορεί να ψηφίσει τώρα ψυγείο εμάς και να πηγαίνεις μετά να ανοίγεις άλλο ψυγείο για να πάρεις φρούτα φρέσκα. Κατάλαβες.
18: Είπε ο μάλιστα ο κύριος Παπάς στη συνέντευξη αυτή εδώ στον Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, για τον Σωκράτη Φάμελο, ότι οποιοδήποτε έχει πάρει ένα κόμμα από το 10% και το έχει πάει στο 1%, θα πρέπει να δει με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει το κόμμα του στη φάση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Και είναι άποψη που εξέφρασε πιο βαρύ τόνο ο Παύλος Πολάκης, ότι θα πρέπει να παραιτηθεί ο Σωκράτης Φάμελος και να πάνε σε νέες εκλογές.
21: Real FM.
18: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
22: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
23: Το λογαριασμό παρακαλώ.
24: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
25: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
26: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
27: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
28: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
29: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
30: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, Τόρπη. Στεναχωρήθηκα λίγο που έχασε ο Μόντριτς. Εκείνος είναι με την Κροατία, όπως καταλαβαίνεις. Και εγώ τη συμπαθώ την Κροατία λόγω του Μόντριτς, του τεράστιου αυτού παίχτη που ήταν η τελευταία του εμφάνιση σε παγκόσμιο κύπελο. Λογικά, έτσι, γιατί έχει ξεπεράσει και τα 40. Σας άκουγα, λέει, στο ραδιόφωνο επανάληψη εκείνη την ώρα, γιατί μεταδίδεται η εκπομπή σε επανάληψη 3 με 5 τα ξημερώματα. Και έβλεπα την Κροατία με την Πορτογαλία. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πριν τελειώσουμε την εκπομπή, να υπενθυμίσουμε τον μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Θα γίνει η κλήρωση. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο είναι το πρώτο δώρο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε την κράτησή σας στο seajets.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
1: Πλησιάζει Κυριακή.
0: Περίμενε, για να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό. Οι ακροατές πρέπει να μπουν στο real.gr. Εκεί στον Real Player θα βρείτε και τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Τώρα θα το πω. Πλησιάζει Κυριακή. Για Κυριακή σημαίνει Real News, που έρχεται με ένα πακέτο τριών προσφορών. Το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς Μυστήριο Φόνη με Αρώμα Χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News και πλούσιο ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Εμείς φτάνουμε στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Γιάννης Παπαγιάννης, εκτάκτος σήμερα. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Κασιανή Βραχά για τη συνεργασία αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ, Κασιανή μου. Όμορφη είναι στο πρωινό μου. Καθώς έλειπε η Αμαλία. Εμείς θα συναντηθούμε ξανά, μην νομίζεις, δεν την γλιτώνεις. Τέλη Ιουλίου θα κάνουμε πάλι μια εβδομάδα μαζί εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ την Κασιανή Βραχά. Ευχαριστούμε όλους εσάς. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Επειδή λοιπόν σαν σήμερα έφυγε ο Τζιμ Μόρισον, με τη δική του φωνή θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Before you slip into... Λίγο πειραγμένη φυσικά με τη μουσική του Ένιο Μορικόνε, αλλά είναι ένα πάντρεπο που μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε σας το αφιερώνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Yes.

0: Real FM.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters.
4: Ράδιο Σάμος
5: FM στους 102.
6: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
7: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
6: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, σκι 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
7: Με τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε!
12: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Real FM. Η ώρα είναι 8.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Τραγωδία σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών όταν τα λύκα εξετράπη της πορείας της και ανατράπη. Νεκρός ο 52χρονος οδηγός που έχασε τον έλεγχο του βαρέως οχήματος, το οποίο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια βγήκε εκτός οδοστρώματος καταλήγοντας σε παρακείμενο χωράφι. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της, η οποία φέρει βαρύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Συνεχίζεται η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Συστηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ επί τουλάχιστον 6 χρόνια, διέπρεται εγκληματική οργάνωση που εξάρτρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε περισσότερες από 5.400 εικονικές συνταγές, με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, από τις οποίες έχουν τραυματιστεί 9 άνθρωποι. Η κυβέρνηση στη Λισαβόνα ζήτησε ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτείων, που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σοου πυροτεχνημάτων. Σε 7 πολιτείες έχουν ακυρωθεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως η μεγάλη παρέλαση στη Φιλαδέλφια.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν η Αργεντινή, η Αίγυπτος και η Κολομβία. Έπειτα από συναρπαστικό παιχνίδι, η Αργεντινή κέρδισε με 3-2 στην παράταση το πράσινο ακροτήρι. Η Αίγυπτος απέκλεισε στα πέναλτι με 4-2 την Αυστραλία και η Κολομβία νίκησε με 1-0 την Γκάνα. Στην επόμενη φάση θα παίξουν η Αργεντινή με την Αίγυπτο και η Ελβετία με την Κολομβία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Σποραδικές καταιγίδες πρόσχερα ισχυρές στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλοκαιρινό ωράριο. Ξεκινάει το ζωντανό πρόγραμμα του Real FM. Live πρόγραμμα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφωνού. Γιάννης Παπαγιάννης αμικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, αλλά όχι 7-10 το πρωί. Όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όσο εν πάση περιπτώσει, γιατί θα πάρω και την αδειά μου, κάνουμε εκπομπές τον Αύγουστο ή εγώ ή κάποιος που θα με αντικαταστήσει. 8-11 το πρωί. Μπήκαμε σε πιο καλοκαιρινό περιβάλλον, σε πιο καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, σε πιο καλοκαιρινό mood που λένε και οι φίλοι μας οι πιτσιρικάδες. Λοιπόν, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους. Έχουν έρθει εκατοντάδες μηνύματα από το πρωί. Θα διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ, γιατί πρέπει να πάμε και σε τηλεφωνικές. Έχουμε σημαντικές πολιτικές και όχι μόνο εξέλιξεις. Σήμερα, φίλες και φίλοι, Σάββατο 4 Ιουλίου του 2026. Επαναλαμβάνω, και σήμερα και αύριο και όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου από 7-10 μετακινείται στο 8-11.

Δεν αλλάζει κάτι άλλο. Όλοι οι συντελεστές είμαστε εδώ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα ίδια. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, το email επικοινωνίας. Η ελληνική μουσική θα παραμείνει πάντα η ίδια ως επιλογή.

0: Η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι είχε αρκετή κίνηση το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Φεύγει κόσμος, είναι η πρώτη αδιούχη του Ιουλίου. Τους λέμε καλημέρα, να είστε καλά και να επιστρέψετε γεροί και δυνατοί. Να περάσετε όμορφα και να ευχαριστηθείτε τις διακοπές σας. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Πρωί-πρωί μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα στην κυρία Θεανό. Καλημέρα, κυρία Θεανό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Σάνση. Ό,τι μου έχει στείλει για να δω από το Netflix είναι εγγύηση. Γκαραντί που λένε και οι φίλοι μας οι Γαλλοί. Καλημέρα στο Μάκη από τα μπλε λεωφορεία. Να σε καλά, Μάκη. Καλημέρα στο Σπύρο επίσης από τα μπλε λεωφορεία οδηγό. Καλημέρα στον υποναύαρχο από στρατεία, τον κύριο Κώστα Πιταρά. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Καλημέρα στον αγαπητό Λάμπρο από τη Λάρισα. Να σε καλά, αγαπητέ Λάμπρο. Καλημέρα στην ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, τον Λικουρίνο, με το μεγάλο μήνυμά του, θα το διαβάσω σε λίγο. Καλημέρα στον Τάσο, τον αγαπητό φίλο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό καλό φίλο. Από Μέγαρα και Αλεποχώρου, χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο εκεί, σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στο φίλο τον Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλημέρα στον αγαπητό τον coach, τον Μιχάλη. Καλημέρα στον Αποστόλη, καλημέρα στην κυρία Αποθητή και πάλι, στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα στο Θανάση. Διαβάζω πρώτα τις καλημέρες και μετά τα σχόλια. Καλημέρα στην αγαπητή Στέλλα, να σε καλά Στέλλα, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο φίλο από το Μάντσεστερ, το Χάρη, που πάντα μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στο Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα στο Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη την Μίνα. Γεια σου Μίνα. Θα διαβάσω και το μήνυμά σου σε λίγο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό. Καλημέρα και στον Νίκο, τον οδηγό ταξί. Να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στον φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον κύριο Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα και στον αγαπητό Διονύση. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα και στην αγαπητή Τατιάνα. Πολύ καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε αγαπάμε. Τι να πεις μετά από αυτό το μήνυμα. Καλημέρα Τατιάνα μου και εμείς σας αγαπάμε. Να είστε πάντα καλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές που στηρίζουν αυτήν εδώ την εκπομπή και αυτόν εδώ το σταθμό τόσα χρόνια, επί δεκαετίες. Καλημέρα στον Νίκο από τα Σεπόλια. Να σε καλά. Καλημέρα Γιάννα ρε μου γράφει. Καλημέρα και στον άλλο φίλο τον Νίκο. Να σε καλά Νίκο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Μαρικάκη. Καλημέρα στον αγαπητό Αλέξη. Βλέπετε τι γίνεται από μηνύματα πρωί-πρωί. Ένας χαμός. Λοιπόν, έχω να διαβάσω αρκετά μηνύματα από αυτά τα οποία μας στείλατε. Να πούμε όμως μια γρήγορη καλημέρα στον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είμαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν τα τιμολόγια του Ιουλίου. Για πες μας πώς θα σχολιάζεις και τι κατέγραψαν οι τιμές. Υπάρχει πτώση ή όχι τελικά?
1: Λοιπόν, Γιάννη, κινήθηκαν τα πράσινα τιμολόγια που είναι και ο περισσότερος κόσμος στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Πάντως, γενικώς, δεν είδαμε μέσα στους μήνες της κρίσης ιδιαίτερες αυξήσεις στο ρεύμα. Δεν είναι όπως έγινε με το πετρέλαιο και τη βενζίνη. Θα έλεγα κάπως ήταν άθλιπτο το ρεύμα στην Ελλάδα γιατί υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι. Ο κυριότερος λόγος ήταν ότι δούλεψαν πάρα πολύ τα ΑΠΕ, βοήθησαν καιρικές συνθήκες και κυρίως τα υδροελεκτρικά που για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια βλέπαμε να συμμετέχουν τα υδροελεκτρικά σε πολύ υψηλό ποσοστό, σε διψήφιο ποσοστό. Αυτό συγκράτησε την αύξηση της χοντρικής του φυσικού αερίου με αποτέλεσμα να κινούνται γύρω στα 17 λεπτά. Όχι ότι είναι φτηνά, απλά θα μπορούσε να πάνε και 20 και 25 λεπτά όπως ήταν το 22, αν θυμάστε την
0: ενέργεια.
1: Λοιπόν, αυτό μπορώ να πω ότι ήταν μια θετική εξέλιξη. Ωστόσο, έχουμε και να πούμε και πιο πρακτικές συμβουλές. Οι εταιρείες που ανακοίνωσαν τα μπλε τιμολόγια, τα σταθερά, κάποιες από αυτές μείωσαν έως και 25% την τιμή της μπλε κιλοβατόρας. Υπάρχουν εταιρείες, για να μην πω, να μην διαφημίσω εδώ στο σταθμό, που 12μηνο μπλε το έχει με 11,9. Ενώ στην περίοδο της κρίσης είχαν ξεπεράσει τα 14-14,5 περίπου λεπτά, είναι μια, θα έλεγα, συμφέρουσα επιλογή.
0: Τώρα, όσον αφορά τη βενζίνη και το πετρέλαιο, πότε βλέπεις εσύ να αποκλιμακώνονται σημαντικά?
1: Εγώ,
0: Άκουσα υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι, υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση, αλλά δεν ακολουθεί την ανάλογη αποκλιμάκωση όπως είναι στο Brent. Βέβαια, αυτό συμβαίνει κυρίως στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Δεν συμβαίνει το ίδιο αν δεις το χάρτη, τον ευρωπαϊκό χάρτη τιμών βενζίνης και πετρελαίου. Ναι, θα δεις ότι η Νότια Ευρώπη έχει μειώσει ελαφρά τη λιανική στα καύσιμα και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να γίνει και περαιτέρω αποκλιμάκωση. Βέβαια, αυτό το οποίο λένε οι πρατηρούχοι και τους έχω ακούσει είναι ότι εμείς αγοράζουμε ακόμα ψηλά από τα δηληστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, λέγω, αφού ακόμα αγοράζω, άρα περιμένουν και αυτοί να δουν μια σημαντική, θα έλεγα, αποκλιμάκωση, γιατί έχει γίνει σημαντική αποκλιμάκωση το τελευταίο διάστημα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Άρα λοιπόν θα έπρεπε και εδώ να ακολουθηθεί και αυτό.
0: Μάλιστα, για να δούμε τι θα γίνει. Συνήθως όταν ανεβαίνουν οι τιμές αμέσως φαίνεται στην αντλία, στην τσέπη μας. Όταν πέφτουν, περνάνε εβδομάδες, για να μην πω μήνες.
1: Μας
0: ξεχνάνε, ακριβώς.
1: Μην ξεχνάς τώρα μέσα στο καλοκαίρι, μπαίνουμε και σε μια έντονη τουριστική περίοδο. Η ζήτηση στα καύσιμα θα είναι αυξημένη, άρα κρατάω μικρό καλάθι για την σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, αγαπητέ Μιχάλη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε μέσα στο δίωρο. Θα έχουμε τηλεφωνική με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, στη συνέχεια. Θα βγάλουμε τον τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος ζητά και ο ίδιος και ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ την παρέτηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού του Θάνου Ντόκου, ο οποίος μεταξύ άλλων, ήταν κι άλλοι, έπεσε θύμα γνωστών Ρώσων φαρσέρ. Το ΠΑΣΟΚ ζητάει την παρέτησή του, τα άλλα κόμματα όχι. Έχουμε την πρώτη ανάρτηση, φίλες και φίλοι, της Αφροδίτης Νέστορα, που συμπερασματικά σας λέω ότι αυτό το οποίο αναφέρει είναι ότι η τυφλή πολιτική βία δεν πρέπει να κερδίσει. Είναι η πρώτη ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα και το ευχαριστώ στον κόσμο για τη στήριξη, αλλά και η αναφορά στην τραγωδία με τη μητέρα της. Έχουμε θέμα με τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Η Νέα Δημοκρατία ζητά διευκρινήσεις και το ΠΑΣΟΚ, από τον κύριο Φαραντούρη και το ΠΑΣΟΚ, για απόσπαση της συζύγου του στις Βρυξέλλες. Αύριο θα τον έχουμε τηλεφωνικά, θα τον ρωτήσουμε και εμείς. Έχουμε το θέμα με τις συλλήψεις. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Φαντάζομαι θα το ξέρετε, θα το είδατε το θέμα αυτό. Με τις συλλήψεις εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα με 5.429 ψευδείς συνταγές στον ΕΟΠΗ. Μάλιστα, ένας εκ των συλληφθέντων που έπαιξε τον κεντρικό, τον κυρίαρχο, τον βασικό ρόλο σε όλη αυτή την απάτη, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι ένας φαρμακοποιός ο οποίος ήταν αρκετά γνωστός υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Συνελήφθη. Ξέρω το όνομά του, δεν μπορώ να, για λόγους δεοντολογίας αλλά και για λόγους προσωπικών δεδομένων, να δημοσιοποιήσω το ονοματεπώνυμό του. Είναι μέσα σε αυτούς τους οποίους πέρασαν χειροπέδες. Είχαν στήσει χοντρό κόλπο οι τύποι, γιατροί, φαρμακοποιοί. Και για να καταλάβετε πόσο χοντρό ήταν το κόλπο, το κύκλωμα είχε εκδώσει 5.429 ψευδείς συνταγές προς τον ΕΟΠΗ. Μεγάλη απάτη. Μεγάλη απάτη και μεγάλη ζημιά για το δημόσιο, για το ελληνικό δημόσιο, για τον ΕΟΠΗ. Είδατε τους άλλους τύπους, τα άλλα μπουμπούκια που φωτογραφίζονταν στα κοινωνικά δίκτυα με δεσμίδες από 500 χρυσές λίρες και ρολόγια Rolex και έβγαζαν selfie. Εμφανίζονταν ως μαϊμού υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ, έκλεβαν ηλικιωμένους και αυτοί έκαναν πολυτελή ζωή. Έχουμε το θέμα με την κυρία Μαρία Καρισιανού, που χθες έτρεχε όλη μέρα να δει τι θα κάνει και να απολογείται συνεχώς για το σπίτι το οποίο αγόρασε και το οποίο είχε βγει σε πληστηριασμό. Δέχεται ανηλαίη πόλεμο κυρίως από μικρότερα κόμματα, τα οποία αντλούν ή απευθύνονται στο ίδιο εκλογικό ακροατήριο με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Αφορά την υπόθεση στην αγορά κινήτου σε πληστηριασμό μέσω εταιρείας, στην οποία συμμετείχε και η ίδια. Μάλιστα, χθες εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή η κυρία Καρισιανού, ισχυριζόμενη ότι δεν γνώριζε για τον τρόπο αγοράς του εν λόγω ακινήτου, ενώ λίγη ώρα αργότερα, χθες όλα αυτά, το κόμμα της Η Ελπίδα και τη Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γνωστοποιεί ότι η αγορά έγινε από εταιρεία στην οποία συμμετείχε η ίδια και ο πρώην σύντροφός της, Γιάννης Μωυσίδης. Πώς γίνεται να αγοράσεις ένα ακίνητο από εταιρεία που συμμετέχεις και εσύ ο ίδιος και να μην το ξέρεις? Τι να σας πω. Θα δούμε απίστευτα πράγματα στο δρόμο προς τις κάλπες. Να βρέχεις στο Λονδίνο. Η κυρία Καριστιανού εμφανίζεται ως διαχειρίστρια και κάτοχος του 50% της εταιρείας που προχώρησε στην αγορά κινήτου που είχε κατασχεθεί έναντι ποσού 30.457 ευρώ, δηλαδή τιμή χαμηλότερη από την αντικειμενική του αξία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε μέχρι τις 11 εκπομπή. Καθίστε αναπαυτικά. Θα τα σχολιάσουμε όλα αναλυτικά. Από την κυβέρνηση, επειδή έκανα ένα-δύο τηλέφωνα χθες σχετικά με το θέμα του κυρίου Ντόκου, μου λένε ότι δεν τίθεται θέμα παραίτησης του κυρίου Ντόκου. Για την ρωσική φάρσα, η κυβέρνηση λέει ότι επρόκειτο για υβριδική επίθεση με χρήση AI και δεν υπήρξε κάποια διαρροή απόρριτης πληροφορίας από την συνομιλία. Θα δούμε στη συνέχεια τι και γιατί ζητά αυτό το Πασόκ και θα τρέξουμε όλη την εκπομπή με αρκετές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, παρασκήνια. Θα πούμε αρκετά πράγματα για την προεκλογική δραστηριότητα των κομμάτων, για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, παρασκήνια, λίστες κτλ. Τώρα βλέπω εδώ ο φίλος ο Παύλος μου ζητά να πω το όνομα του συλληφθέντα υποψηφίου βουλευτή του Πασόκ. Δεν μπορώ να το πω το όνομα, αγαπητέ φίλε, δυστυχώς. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και σε αστυνομικό επίπεδο, αν θα τα πιάσουν αυτά τα μπουμπούκια που πέταξαν τα γκαζάκια και έκαψαν ζωντανή τη γυναίκα η οποία κατέληξε. Κακουργήματα, βαριά κακουργήματα. Για να αποδοθούν όμως οι ευθύνες και οι διώξεις θα πρέπει να προσωποποιηθούν, θα πρέπει πρώτα να συλληφθούν. Ενώ στην αρχή η αστυνομία εμφανιζόταν αισιόδοξη, τώρα τα μασάνε. Ας ελπίζουμε ότι είναι μέρος του σχεδίου για να τους συλλάβουν. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το σηκώνουμε ψηλά ειδησιογραφικά. Εντάξει, μπορεί να μην βολεύει κάποιους κομματικούς, αλλά την κοινωνία την αφορά. Πρέπει το θέμα αυτό να παίζει στα πρώτα ειδησιογραφικά θέματα της ημέρας. Εδώ κάνει το γύρο του κόσμου. Μέχρι και το CNN έβλεπα χθες. Το είχε τρίτο θέμα από τα θέματα της Ευρώπης. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Πώς πάει η αποκατάσταση στο πόδι? Έσπασε το ισχύο το κύριο Καλογερόπουλος και είναι σε κέντρο αποκατάστασης.
2: Περαστικά. Ισχύω χέρι, το μόνο που έχει μείνει είναι ο σβέρκος ακόμα.
0: Και χέρι, Πώς πάει η αποκατάσταση?
2: Θέλει, έχει δρόμο. Έχει δρόμο, κύριε Παπαγιάννη.
0: Μάλιστα, ο κύριος Καλογερόπουλος το άλλο Σάββατο, ακούστε τώρα τυχεία, παντρεύει τη μοναχοκόρη του και θα είναι σε... Μάλιστα, ο κύριος Καλογερόπουλος το άλλο Σάββατο, ακούστε τώρα τυχεία, παντρεύει τη μοναχοκόρη του

0: βοηθηθώ ώστε να διευκολύνω το πόδιμο της ασκήσης, θα μου πάρει λίγο χρόνο. Δηλαδή τον Ιούλιο θα το φάμε.
1: Α, εντάξει. Από Αύγουστο δηλαδή καλύτερα τα πράγματα, ε.
0: Από Αύγουστο να δούμε.
1: Άντε, με το καλό κύριε Καλογερόπουλε. Λοιπόν.
0: Καταρχήν ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της αδικοχαμένης, μάλλον εγκληματικά αδικοχαμένης κυρίας στη Θεσσαλονίκη
1: και την
0: οικογένειά της, δεν είναι δολοφονητής σας. Είναι κρίμα αυτό. Και βεβαίως και στον αγαπητό πρώην πρόεδρο του κέντρου, τον συνάδελφο Μηχανικό, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 74 ετών. Ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος και από τους, μια οικογένεια μηχανικών. Και να ευχηθώ στο γιο του το Μάριο θερμά συλληπιτήρια και στα αδέλφια του, οι οποίοι είναι και στην άλλη μηχανική.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε τώρα να φύγουμε.
1: Λοιπόν, τι γίνεται με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα? Για δώστε μας τις τελευταίες εξελίξεις. Και επειδή είστε αρχιτέκτον μηχανικός, άνθρωπος που είστε μες στην αγορά, εκτός από την πολιτική, τη βουλευτική σας δηλαδή ιδιότητα, να μας πείτε από όλα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, τι έχετε καταλάβει τελικά και πού οφείλεται η κατάρρευση αυτή?
0: Ό,τι επιστήμη για να αποκτήσεις, γιατρός είσαι, πρέπει να έχεις κλινική εμπειρία. Μηχανικός είσαι, πρέπει να έχεις εμπειρία εργοταξίου. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να πω είναι προφανές ότι ένα χτίριο δεν πέφτει από μόνο του, κύριε Παπαγιάννη. Ένα το κατηγορεί. Και φαίνεται ότι δεν είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξη στην εξκαπή που είχε γίνει στο Όμορο. Μην ξεχνάμε ότι αυτές οι περιοχές, δηλαδή ειδικά Πετράλου, Αλκμίνης κτλ., έχουν κατά παρέκκληση συναρτιότητα στα 112,5 μέτρα. Άρα είναι μικρά οικοπεδάκια, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να χτίσουν και το παίρνουν κατ' ύψος.
1: Ναι.
0: Α, εδώ λοιπόν τι γίνεται, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχουμε ακούσει και από τους γείτονες ή τους διάφορους άλλους, και να είναι καλά εκείνη η συνάδελφα η οποία ειδοποίησε τους ανθρώπους και δεν είχαμε θύματα, αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Ή πρόλαβαν και βγήκαν έξω ακριβώς.
0: Έτσι. Είδατε ότι η πολυκατοικία πρώτα έγινε και μετά έπεσε. Άρα σημαίνει ότι εκεί έγινε αστοχία στο θέμα της αντισύρριξης των μπρανών ή της εξκαφής, όταν κατεβαίνεις κάτω από τη θεμελίωση ενός ακινήτου, πάει να πει ότι πρέπει να πάρεις τα μέτρα σου. Και δεν τα παίρνεις κάνοντας, κόβοντας, ριζοκόβοντας γύρω-γύρω και καθαρίζοντας το οικόπεδο, αλλά προτού κάνεις την εξκαφή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι
1: έχεις. Δεν πήραν τα μέτρα τους λοιπόν. Δεν εφάρμοσαν δεν μέτρα αντιστήριξης.
0: Δεν τα εφάρμοσαν, ναι, με αποτέλεσμα, άσχετα η οικοδομή, η άλλη, τι, με ποια διαδικασία τεχνική είχε γίνει και πότε. Η υποχρέωσή σου είναι να μην μπες στο γειτονικό κτίριο.
1: Ναι.
0: Άρα δεν σε ενδιαφέρει πώς έχει κατασκευαστεί, δεν ενδιαφέρει τι κάνεις εσύ για να μην μπες.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα. Αν είχαν εφαρμοστεί σωστά λοιπόν τα μέτρα αντιστήριξης, δεν θα έπεφτε η άλλη πολυκατοικία.
0: Εγώ πιστεύω ότι ναι. Γιατί στα Πετράλυνα, ειδικά επειδή έχω λειτουργήσει και σαν μηχανικό σε πάρα πολλές οικοδομές, άνω κάτω Πετράλυνα, πηγαίνατε όπως στο κέντρο της Αθήνας, τότε υπήρχε ο ηλεκτρικός, δεν υπήρχε μετρό.
1: Σωστά.
0: Είναι δύο βήματα από παντού, άρα λοιπόν ήταν και είχε μεγάλη ζήτηση η κατοικία. Και υπήρχε μεγάλη οικοδόμηση. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ πέρα τα πράγματα είναι ότι μπορεί να έχουν συμβεί διάφορα ταυτόχρονα, αλλά όμως εδώ τι συμβαίνει. Έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μείνουν στον δρόμο και ευτυχώς είναι ζωντανοί. Θέλω να πω ότι εδώ, άσχετα από την πραγματογνωμοσύνη που θα βγει και θα εμφανιστεί, θα βγει αυτό το σιαλέος, κάτι πρέπει να γίνει. Και γιατί το λέω αυτό, διότι θα πρέπει να, δεν ξέρω ποιος είναι ο κατασκευαστής, τι οικονομική δυνατότητα έχει, δεν ξέρω εάν ο κατασκευαστής, γιατί πολλές φορές επιβάλλουν στον εργολάβο να μην κάνει συγκεκριμένα μέτρα, να δηλαδή καθάρισε μόνο το οικόπεδο τώρα και προχωράει μια και καλή θεμελίωση. Δηλαδή είναι πολλοί παράγοντες που μπορεί να έχουν παίξει ρόλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω το εξής, ότι εδώ πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία, τουλάχιστον εφόσον βλέπουν ότι υπάρχει ευθύνη, διότι στην ουσία το δικαστήριο τι θα κάνει. Θα πάει να βρει ποιος έχει το οικονομικό όφελος, ποιος έχει παραλείψει τα μέτρα τα οποία έπρεπε να πάρει και θα επιβάλλει ποινές προκειμένου να αποκατασταθούν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι θα γίνει του Αγίου ποτέ.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει αφενός τώρα που θα καθαρίζουν το οικόπεδο κάτι από τη μαλφή που είχαν οι άνθρωποι να τα ξαναπάρουν στα χέρια τους, γιατί είναι η ζωή τους. Είναι πολύ σημαντικό ψυχολογικά αυτό. Σωστά ο Δήμος της Αθήνας τους βοηθά και οικονομικά και BRB να μπορέσουν να κατοικήσουν προσωρινά. Αλλά παράλληλα εκείνοι, αν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική, θα κάνουν, πρέπει να, κατ' εμέ θα έπρεπε να κάνουν ένα διακανονισμό και να πούνε: χτίζουμε και τις δύο πολυκατοικίες και τα δύο κομμάτια ταυτόχρονα, σας αποδίδουμε τα διαμερίσματά σας.
1: Ναι. Θα σας πάρουμε τώρα, θα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα σας πάρουμε μετά για να έχουμε χρόνο, κύριε Καλογερόπουλε.
0: Βεβαίως.
1: Σε λίγα λεπτά θα κλείσουμε και θα επανέλθουμε στην συνομιλία μας.
0: Πολύ καλά.
1: Να δούμε λίγο τώρα τι μέλη.

0: γενέστε από εδώ και πέρα και για τους ενίκους της πολυκατοικίας που έπεσε και για αυτούς οι οποίοι την εταιρεία η οποία θα έχτιζε τη νέα πολυκατοικία στο παλιό εκεί σπίτι, αλλά και για τις διπλανές πολυκατοικίες. Κινδυνεύουν στατικά. Υπάρχει θέμα. Χρειάζεται ενίσχυση των πετών και οι κολόνες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα σας πάρουμε σε περίπου 4 με 5 λεπτά. Okay, κύριε Καλαγρόπουλε. Ωραία. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό, να πω ότι φίλες και φίλοι, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagrammable, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public λοιπόν AI κινητά και laptop και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI κούρς αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες, bye bye, έχεις AI. Να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, φίλες και φίλοι, ο μεγάλος διαγωνισμός. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Και βέβαια, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Θα τα πούμε όλα τα πολιτικά και για τον κύριο Ντόκο και για την κυρία Καριστιανού και για τον υποψήφιο βουλευτή του Πασόκ που συνελήφθη στο κύκλωμα με τις παράνομες συνταγογραφήσεις, όλα τα τελευταία νέα και όλα όσα πρέπει να πούμε σε επίπεδο πολιτικού ρεπορτάζ και όχι μόνο. Έχουμε αρκετές τηλεφωνικές. Θα βγάλουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο. Θα ακούσουμε τον τομεάρχη του Πασόκ, τον κύριο Κατρίνη, στη συνέχεια να μας πει τι γίνεται. Τον βουλευτή του Πασόκ στο Κλικί, τον κύριο Πέτρο Παπά. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά σε συνδυασμό με παρασκήνια, κυρίως όμως δικά σας μηνύματα. Να στείλω την καλημέρα μου στην Ελένη. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον δικηγόρο, τον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, που στέλνει τα περαστικά του στο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Και στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρυσα Κλίτσιώτη. Τραγωδία στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Νεκρός ο 52χρονος οδηγός Νταλίκας που εξετράπει της πορείας της και ανατράπει. Τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Εγκληματική οργάνωση που διαπρατεί απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί στην Αθήνα, 24 σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και 25 στο Ηράκλειο Κρήτης.
16: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Πολλές καλημέρες φίλες και φίλοι. Να επαναλάβουμε ότι από αυτό το Σαββατοκύριακο, από σήμερα δηλαδή και κάθε Σάββατο και Κυριακή, όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο, είτε είμαι εδώ τον Αύγουστο είτε έχω πάρει την αδειά μου, το 7-10 ζωντανό γίνεται 8-11. Και αύριο 8-11 και σήμερα 8-11 και την επόμενη και τη μεθεπόμενη όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο. Καλοκαιρινή διάταξη, καλοκαιρινή διάθεση. Καλημέρα τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα στην αγαπημένη μας, την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στα παιδιά, στον Γιώργο και την Αναστασία από την Τίνο. Τα φιλιά μας στην όμορφη, στο όμορφο νησί σας. Να μας αισθάνει στην παγκόνια. Έχω αρκετά μηνύματα τα οποία δεν έχω προλάβει να διαβάσω γιατί μπήκαμε απευθείας φουριόζικα. Να πω την καλημέρα μου στη φίλη τη Λίλη που στέλνει ωραία και σημαντικά ερωτήματα. Το διαβάζω γιατί σχετίζεται με την κουβέντα που κάνουμε με τον κύριο Καλογερόπουλο. Μήπως μαζί με την ταυτότητα του κτηρίου Γιάννη θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά και έλεγχο στατικής επάρκειας, ώστε να μην δώσει μια περιουσία για ένα χρέπειο ο αγοραστής και ανακαλύπτονται σταδιακά οι κακές κατασκευές. Η κακή κατασκευή δηλαδή του κτηρίου, του ακινήτου. Σωστό το ερώτημά σου, Λίλη, σε σχέση με τον υποψήφιο βουλευτή του Πασόκ που συνελήφθη, του πέρασαν βραχιολάκια, γιατί ήταν στο κύκλωμα με τις 5.000 τόσες παράνομες συνταγογραφήσεις που ζημίωσαν με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ το ελληνικό δημόσιο. Η φίλη Λίλη στέλνει την καλημέρα της. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να πούμε το όνομα του υποψηφίου βουλευτή που έκανε τεράστια πάτη, αλλά μόλις μία ηθοποιός πίνει παραπάνω και οδηγεί, βγαίνει στα μανταλάκια και όταν κάποιοι Ρωμά χτυπάνε τα κουδούνια και λένε άνοιξε θεία. Είμαστε από τη ΔΕΗ, ονόματα και ωραίες φωτογραφίες δίνονται από την ελληνική αστυνομία. Τώρα εδώ είναι λίγο περίεργος ο νόμος, έχεις δίκιο. Ενώ για παράδειγμα μπορεί εμείς να μην λέμε το όνομα τεπώνυμο του υποψηφίου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ή τηλεοράσεις επίσης, να γράφονται τα ονόματα σε εφημερίδες και πολύ περισσότερο στο διαδίκτυο που έχουν άλλοι. Έχει άλλη αμεσότητα σε σχέση με τον έντυπο τύπο. Τι νόημα έχει να μην λες ονόματα δηλαδή, όταν αυτά κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα και τα sites. Αν θέλεις τη γνώμη μου, Λίλη, επειδή το θέτει σωστά το ζήτημα, πρέπει να αναπροσαρμοστεί όλος αυτός ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων και να αλλάξει σημαντικά. Έχουν αλλάξει εποχές. Μιλάμε για ένα νόμο ο οποίος εφαρμόζεται από την περίοδο που δεν υπήρχαν ούτε sites, ούτε καν blogs, ούτε καν βέβαια κοινωνικά δίκτυα. Τι νόημα έχει τώρα να εφαρμόζεται για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτός ο νόμος? Εγώ δεν λέω πως καταδικάζει κανείς κανένα. Πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας για όλους, οκ. Okay. Αλλά το να μην δημοσιοποιείς ονόματα ενώ βγαίνουν παντού, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να συμβαίνει, να εξακολουθεί να συμβαίνει αυτό. Και μάλιστα υπάρχουν και πρόστιμα που προβλέπονται και από τον κώδικα δεοντολογίας και από τον νόμο και τα επιβάλλει με αυστηρότητα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ούτε βεβαίως μπαίνω στην άλλη λογική, ότι επειδή ο τύπος αυτός ήταν λαμόγιο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να ήταν, ευθύνεται όλο το κόμμα ή ο πολιτικός αρχηγός που τον έβαλε στις λίστες ως υποψήφιο βουλευτή. Μακριά από εμάς τέτοιες γενικότητες και τέτοιες επιπολαιότητες. Λοιπόν, 8 και 36 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, την καλημέρα μας. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο. Καλός ο καιρός έξω. Λέει θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Χθες είχε ζέστη, νοτιά και ζέστη. Θα πέσει όμως, θα ενισχυθούν οι βοριάδες και θα πέσει η θερμοκρασία. Θα στεγνώσει δηλαδή κάπως η υγρασία. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο κύριος Καντερές. Και μάλιστα σήμερα το απόγευμα σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος θα ρίξει και μπόρες, καλοκαιρινές βροχούλες, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις αρκετά δυνατές. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, για πάμε κύριε Καλογερόπουλε να δώσουμε συνέχεια στην κουβέντα που κάναμε πριν. Μας ακούει ο κύριος Καλογερόπουλος? Μάλλον έχει πέσει η γραμμή. Αν μπορούμε να τον ξαναπάρουμε, παρακαλώ πολύ.

0: Πολλά μηνύματα, φίλες και φίλοι. Θα τα διαβάσω όλα σε λίγο. Καλημέρα και στην κυρία Ευαγγελία. Να είστε καλά, κυρία Ευαγγελία. Έχουμε τον κύριο Καλογερόπουλο. Έλα, αγαπητέ Δημήτρη Καλογερόπουλε, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και πάλι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην επόμενη μέρα και σε αυτό το οποίο πολύ σωστά σχολιάζει η Λίλη. Μήπως μαζί με την ταυτότητα κτηρίου θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά από εδώ και πέρα και έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα ακίνητα?
1: Η κυρία Λίλη είχε ένα εύλογο ερώτημα. Και πρέπει να ξέρετε ότι στην ηλεκτρολογική ταυτότητα του κτηρίου συμπεριλαμβάνονται και τα στατικά, εφόσον υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Διότι σήμερα κατατίθεται τα πάντα για να υπάρχει ηλεκτρονικός φάκελος, αλλά ό,τι υπάρχει. Θέλω να πω όμως το εξής, επειδή έχουμε πάρα πολλές παλιές κατασκευές και πολλά σπίτια στην Αθήνα παρέμειναν παρόλο τους σεισμούς και δεν είχαν προβλήματα, γιατί το ένα συγκράτησε το άλλο. Ήταν συνεχές το σύστημα, ειδικά στο κέντρο της πόλης. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται να δίνεις εκατομμύρια για το εξοικονομώ, που είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα, να μπορείς να βοηθήσεις τον άλλον να κάνει αναβάθμιση ενεργειακή του σπιτιού του και να μην έχεις ελέγξει ή να μην έχει ελέγξει ο ίδιος τη στατικότητα του σπιτιού του.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ τι σημαίνει? Μπορεί να πήγαμε και να ξεκινήσαμε να κάνουμε τη διαδικασία να τσεκάρουμε τα κτίρια συνάθρεση κοινού για θέμα αντισεισμικής θωράκισης, προκειμένου να μην έχουμε θύματα σε περίπτωση σεισμού, και έγινε το πρώτο στάδιο και χιλιάδες πολιτικοί μηχανικοί μπήκαν στη διαδικασία αυτή.
0: Για τα κτίρια του δημοσίου.
1: Ναι, αλλά είπε εδώ. Για τα ιδιωτικά κτίρια τι γίνεται? Άρα εγώ πιστεύω ότι είναι ευκαιρία να μπορέσουμε, αν θέλουμε να βοηθήσουμε πραγματικά τους πολίτες και τους εαυτούς μας δηλαδή,
0: ναι,
1: να υπάρχει χρηματοδότηση ελέγχου στατικής επάρκειας των κατοικιών.
0: Μάλιστα,
1: εκείνον
0: τώρα,
1: ήταν και ούτε το καθένα, δηλαδή ό,τι χρονολογία και να χτίσει.
0: Ένα ερώτημα το οποίο σχετίζεται με αυτό το οποίο λέτε.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα αρχίσει σιγά σιγά η αποκομιδή των μπαζών, όλα αυτά τα συντρίμια θα πρέπει να μπουν σε φορτηγά και να φύγουν.
1: Θα πρέπει να φύγουν.
0: Να μπουν τσάπες, να μπουν μπουλντόζες και σιγά σιγά να τα βγάζουν. Εκεί μέσα υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα.
1: Αυτό είπα προηγουμένως.
0: Των ενίκων και των ιδιοκτητών.
1: Εκεί λοιπόν θα πρέπει ό,τι προσωπικά αντικείμενα, χαρτιά ή άλλα που.
0: Χαρτιά, φωτογραφίες, τη μαλφή, χρήματα μπορεί να έχουν κάποιοι άλλοι.
1: Για τη σκόπικη ζωή, απότομα. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να μαζευτούν προσεκτικά και να αποδοθούν στους ανθρώπους, τουλάχιστον ψυχολογικά, να μπορέσουν να στηριχτούν έστω από τη βοήθεια του Δήμου και της πολιτείας στην πορεία, για να πούμε ότι ισοφαρίζουμε λιγάκι τη μεγάλη δουλειά που πάθανε.
0: Αυτό πόσο θα διαρκέσει, γιατί πρέπει να αποδοθούν όλα τα προσωπικά αντικείμενα.
1: Όλα δεν
0: εν συνεχεία
1: γίνεται,
0: να αυτά τα οποία δεν έχουν καταστραφεί, εν πάση περιπτώσει. Εν συνεχεία να προχωρήσουν γρήγορα οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, να αποδοθούν ευθύνες, να υπάρξουν αποζημιώσεις, εάν υπάρξουν αποζημιώσεις, και εν συνεχεία να χτιστούν ξανά από την αρχή και η πρώτη και η δεύτερη πολυκατοικία.
1: Άρα εγώ σας είπα το
0: αυτό πόσο μπορεί να κρατήσει.
1: Εγώ μπορεί να κρατήσει και χρόνια.
0: Χρόνια, μάλιστα.
1: Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένα δικαστικό συμβιβασμό, ένα κομπρομί, στο οποίο εφόσον αποδειχθεί ότι το λάθος οφείλεται σε αυτά τα οποία αναφέραμε.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε να δούμε σε λεπτομέρειες, γιατί όταν ξεκινάς να κάνεις μια οικονομή και κάνεις υπόγειο και έχεις τα όμορά σου, οποιασδήποτε χρονολογίας κι αν είναι, πρέπει να γνωρίζεις ότι η δικιά σου οικονομή θα είναι πλάτη στα κτίρια αυτά και θα τους δώσει περισσότερη ενίσχυση.
0: Τώρα, πέστε μου κάτι, λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις ποιος αποζημιώνει τον άλλον, δηλαδή?
1: Όποιος έχει οικονομικό όφελος και όποιος δημιούργησε το πρόβλημα.
0: Η εταιρεία λοιπόν αυτή η οποία ήθελε
1: όποιος ξεκίνησε να κάνει το έργο.
0: Ναι, και έχει ευθύνη για την, για την κατάρρευση του άλλου, θα πληρώσει.
1: Αλλά και βεβαίως ο επιβλέπων ή ο μελετητής,
0: ναι,
1: ο οποίος έχει κάνει μια μελέτη, διότι η άδεια οικονομική δεν λέει τίποτα που βγαίνει. Μπορεί να βρεις πράγματα στο πεδίο που,
0: ναι,
1: πρέπει να κάνεις.
0: Αυτά θα γίνουν δικαστικά ή εξωδικαστικά, δηλαδή στην περίπτωση που δεν υπάρχει ασφάλεια?
1: Αυτά γίνονται δικαστικά.
0: Ναι.
1: Και είναι κακώς δεν υπάρχει ασφάλεια και είναι κρίμα, γιατί δεν είναι μεγάλο το ποσό. Έναντι τρίτων πάντα ασφαλίζαμε τα κτίρια από το παλαιότερο.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη την πλευρά πρέπει να γνωρίζετε και το εξής, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Αν οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να ξεμπλέξουν όλοι μαζί,
0: ναι,
1: και να βοηθήσουν και αυτούς οι οποίοι έχουν υποστεί τη ζημιά, θα πρέπει να κάνουν εξωδικαστική συμφωνία, ώστε να μπορέσει, διότι τώρα δεν μπορεί να κάνεις κομμάτι-κομμάτι, ή θα χτίσεις το σκελετό και των δύο πολυκατοικιών πακέτο για να μπορέσει να πιάσει και τα όμορα, γιατί και το όμορο κτίριο μπορεί να μην έχει πρόβλημα στατικό μεν, αλλά σκέψου να φεύγει το κτίριο που ήταν κολλημένο σε σένα και
0: ναι,
1: να γίνει.
0: Πάντως, εξ όσων, χωρίς να είμαι μηχανικός, από αυτό το οποίο καταλαβαίνω, με δεδομένο ότι υπήρξαν 7 διαμερίσματα εκεί, έμεναν 7 άνθρωποι και το κάθε διαμέρισμα κοστίζει κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, 100, 150, 200, 250, θα πληρώσει κάποια εκατομμύρια ο μηχανικός ή άλλη εταιρεία ως αποζημίωση στους ιδιοκτήτες που καταστράφηκαν τα κινητά τους. Και δεν ξέρω κι εγώ, μήπως πληρώσει και επιπλέον αποζημίωση και στους ενοικιαστές. Με την έννοια ότι καταστράφηκε η προσωπική τους περιουσία, τα τιμαλφή, οι φωτογραφίες, οι υπολογιστές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Αγαπητέ κύριε Παπαγέννη, εμείς γνωρίζει τα πετράλαινα και ειδικά και του Καμπά την περιοχή.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γνωρίζει ότι όπου γίνεται εξκαφή στα πετράλαινα πάει η αρχαιολογία. Σε όλη την περιοχή, άλλο κάτω πετράλαινα. Άρα λοιπόν γίνεται το μία δάφος. Δεν ξέρω εκεί πώς ήταν αυτό. Ήταν κατεδαφής και δεν είχε υπόγειο. Ότι δεν μπορώ να γνωρίζω τι έχει συμβεί. Όμως θέλω να σας πω ότι το έδαφος φαίνεται.
0: Ναι.
1: Βέβαια η γεωτεχνική μελέτη απαιτείται για μεγαλύτερα οικόπεδα και ούτω καθεξής, αλλά εν πάση περιπτώσει. Από εμπειρία το βλέπεις. Δεν μπορείς, ρε φίλε, να ριζοκόψεις γύρω-γύρω και να έχεις τα θεμέλια του αλλού στον αέρα. Μπορείς να κάνεις πνευματική αντιστήριξη.
0: Άσχετη. Άσχετη και επικίνδυνη.
1: Την έκανες την πατάτα, μην πω την άλλη λέξη. Ναι. Και το άφησες και αρκετό χερό από ό,τι ακούω. Άρα λοιπόν εδώ, ή τρέχεις γρήγορα, λέει, τι κάνεις. Τι κάνεις δουλαπάκια ανά δύο μέτρα, ή αν έχεις πρόβλημα στο έδαφος και είναι λασπούδες, κάνεις πασαλόμπηξη, του βάζεις πλέγμα, κάνεις γκανάι, το πιάνεις όλο. Το κομμάτι εκείνο της θεμελίωσης το απέναντι και παράλληλα
0: τρέχει
1: να προλάβεις
0: κάτι
1: άλλο. Στη δικιά σου
0: κάτι τελευταίο.
1: Μέχρι το υπόγειο σου.
0: Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους αγωγούς αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων. Άλλους έχουν φάει τα ποντίκια, άλλοι έχουν σαπίσει από τα χρόνια χρήσης, φεύγουν τα νερά εκτός αγωγών, σαπίζουν τα εδάφη, διαβρώνεται το τσιμέντο και τα σίδερα.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό πώς μπορεί κάποιος να το ελέγξει, αν μπορεί να το ελέγξει, σε κάποιο σπίτι το οποίο δεν έχει καταρρεύσει.
1: Καταρχήν, όταν κάνεις εξκαφή, αυτά φαίνονται.
0: Ναι, όταν κάνεις εξκαφή. Αν δεν κάνεις όμως, πώς θα ξέρεις μια παλιά πολυκατοικία, αν στα θεμέλια της έχει πρόβλημα ή όχι.
1: Λοιπόν, τότε λοιπόν θα πρέπει να κάνεις γεωτεχνική μελέτη.
0: Γίνεται γεωτεχνική μελέτη, ε.
1: Βέβαιος. Και στην ουσία, σιγά το κόστος. Για μια οικοδομή εξαρτάται τι οικοδομή θα κάνεις. Και σιγά τα ωφέλη που έχεις εσύ. Με το κόστος που έχει τώρα μια τεχνική μελέτη για να μπορέσει να δεις πόσο σταθερό είναι το έδαφος ή τι δυνατότητα έχει το έδαφος να μπορέσει να. Δηλαδή, τη θεμελίωση χρειάζεται και παράλληλα καθαιρώντας σιγά σιγά και προχωρώντας στις εργασίες.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
2: και 6976 55 73 49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730 62 153.
7: See you at Corner.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλας.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
16: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
17: Πάμε δυνατά και σταθερά.
16: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
19: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
20: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
21: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
22: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Μαργαρίτα Κάρδαρη. Μαργαρίτα, περιμένεις υπομονητικά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
23: Καλημέρα, καλημέρα. Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πες μας, τι εξήγηλε η κυρία Κεραμέως τώρα για τις συντάξεις κυρίας και πώς συνδέεται όλο αυτό με τα από εδώ και πέρα, με τις από εδώ και πέρα αποδοχές.
23: Ωραία, μας ψάχνει η κυρία Κεραμέως γιατί ανακοίνωσε κάτι για τις συντάξεις που δεν περιμέναμε να είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Σωστά.
23: Είναι μια ευνοϊκή, θα έλεγα.
0: Εξαιρετικά
23: παρέμβαση.
0: Ευνοϊκή, ναι.
23: Ναι. Πολύ σωστά. Καταργείται λοιπόν οριστικά η περικοπή των στις συντάξεις χειρίας μετά την πάροδο τριετίας. Δηλαδή όποιος έπαιρνε σύνταξη χειρίας και έπαιρνε και δική του σύνταξη μετά τη τριετία γινόταν η μισή σύνταξη από αυτή που καταβαλόταν. Τώρα πια και μετά την τριετία θα παίρνει την ίδια σύνταξη, δεν θα υπάρχει καθόλου περικοπή. Δεν θα επιστραφούν χρήματα για όσες περιπτώσεις δεν έγινε η περικοπή μέχρι σήμερα. Θα επανέλθει από την ψήφιση του νομοσχεδίου που περίπου τοποθετείται στον Σεπτέμβριο η σύνταξη κανονικά στα επίπεδα τα αρχικά όπως είχε δηλαδή απονεμηθεί. Και για όσους παίρνουν δύο εθνικές συντάξεις, κάτι για το οποίο έχει αποφανθεί και το ΣΤΕ, δεν θα γίνεται η περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη. Δεν γίνεται λόγος για τις συντάξεις πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, για τις συντάξεις χειρίας, εκεί επικρατούσε ένα διαφορετικό καθεστώς της επιλογής από ποια σύνταξη θα γίνει μείωση. Από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση στο κομμάτι αυτό, των συντάξεων πριν το Μάιο του 2016, αλλά έτσι κι αλλιώς οι συντάξεις μετά το Μάιο του 2016 είναι πολύ περισσότερες και φυσικά θα είναι και περισσότερες, ναι, στο μέλλον.
0: Τι θα γίνει τώρα μετά την τριετία, αν
23: συνταξιοδοτούνται? Δεν θα γίνει καμία περικοπή.
0: Αυτό.
23: Όπως ακριβώς.
0: Ωραία.
23: Απονέμεται η σύνταξη, αυτή θα παραμένει,
0: ναι,
23: και μετά την τριετία. Ούτως
0: ή άλλως θα γινόταν περικοπή, δηλαδή με τις αυξήσεις.
23: Εάν εργαζόταν ή αν έπαιρνε δική του σύνταξη, ο νόμος προέβλεπε την περικοπή στη σύνταξη κυρίας κατά το ίμιση.
0: Κατάλαβα.
23: Δηλαδή αν κάποιος έπαιρνε 1.000 ευρώ και πέθανε και απονεμόταν τα 700 ευρώ στη χείρα, γινόταν η απονομή των 700 ευρώ, η χείρα μετά την τριετία θα εξακολουθεί, μάλιστα, να παίρνει τα 700.
0: Προφανώς δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση της κυρίας Κεραμέως. Από πότε θα ισχύσουν τα μέτρα?
23: Από την ψήφιση του νόμου.
0: Από την ψήφιση του νόμου και μετά, μάλιστα. Μάλιστα.
23: Βεβαίως. Θα τα δούμε.
0: Κοίταξε, ό,τι μνημονιακό ξυλώνεται είναι θετικό.
23: Ναι, πραγματικά.
0: Έτσι, βεβαίως δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ και είναι αδικία για κάποιους, αλλά ό,τι ξυλώνεται είναι θετικό.
23: Εξεκαθάρισε το τοπίο σε ένα πολύ δύσκολο θέμα και σε ένα πολύ άδικο ζήτημα. Πραγματικά με τον καλύτερο τρόπο, όπως είπαμε στην αρχή.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, έχω σε κρεμότητα το μήνυμα του φίλου μου του Νίκου, του Λικουρίνου. Το Σεπτέμβριο, μόλις ξεκινήσω τη σχολή μου, Γιάννη, μετά το ξεκίνημά μου, θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά και την πολύ μεγάλη τιμή να επισκεφθώ και να δω από κοντά τα στούντιο της Έρσης στην Αγία Παρασκευή. Και νιώθω πάρα πολύ τυχερός που ένα παιδί 20,5 προς 21, τόσο είναι ο φίλος ο Νίκος, μας στέλνει το μήνυμά του, όπως εγώ που όταν ξεκινήσω τη σχολή μου τον Οκτώβριο θα κάνω την μεγάλη μου επίσκεψη στη δημόσια τηλεόραση. Να σε καλά, βρε Νίκο. Ο Νίκος θέλει να γίνει δημοσιογράφος, του αρέσει η αθλητική δημοσιογραφία και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το βοηθήσουμε.
24: Μα τι
1: σαν σημαδιά. Άλλες μεγαλύτερες.
0: Πω πω τραγουδάρα, τι μου θυμίζει αυτό το τραγούδι. Τι τραγουδάρα διάλεξες ρε Μαρία Ψάλτη. Για ακούστε το.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα. Στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνη. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί!
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά ή σπάλα βόηου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Τραγωδία σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών όταν τα λύκα εξετράπει της πορείας της και ανετράπει. Νεκρός ο 52χρονος οδηγός που έχασε τον έλεγχο του βαρέως οχήματος, το οποίο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια βγήκε εκτός οδοστρώματος καταλήγοντας σε παρακείμενο χωράφι. Σε εξέλιξη είναι έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της, η οποία φέρει βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Συνεχίζεται η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών, βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γεννητικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Συστηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ επί τουλάχιστον 6 χρόνια διαπρατεί εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε περισσότερες από 5.400 εικονικές συνταγές, με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Άρχισε και επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της Σωρού του εκλειπώντα νότα του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτειών που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Σε 7 πολιτείες έχουν ακυρωθεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως η μεγάλη παρέλαση στη Φιλαδέλφεια.
14: Το The
9: δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν η Αργεντινή, η Αίγυπτος και η Κολομβία. Έπειτα από συναρπαστικό παιχνίδι, η Αργεντινή κέρδισε με 3-2 στην παράταση το πράσινο κροτήρι. Η Αίγυπτος απέκλεισε στα πέναλτι με 4-2 την Αυστραλία και η Κολομβία νίκησε με 1-0 την Γκάνα. Στην επόμενη φάση θα παίξουν η Αργεντινή με την Αίγυπτο και η Ελβετία με την Κολομβία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα για το θέμα των συντάξεων, για τον Γιώργο Αυτιά, τον οποίο θα έχουμε μετά τις 9.30. Θα απαντηθούν όλα, θα του τα διαβάσω όλα. Λοιπόν, από σήμερα 7... Το 7-10 γίνεται 8-11 σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και ο Real FM, αλλά και, άρα και σήμερα και αύριο και όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, είτε είμαι εγώ είτε με αντικαταστήσει λόγω της καλοκαιρινής μου άδειας κάποιος συνάδελφος, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Real FM θα είναι 8-11 το πρωί. Από τέλη Αυγούστου που μπαίνουμε στο κανονικό πρόγραμμα του φθινοπόρου και πάλι κανονικά 7-10 επιστρέφουμε σε ρυθμούς φθινοπορνούς. Μέχρι τότε πρώτα Θεός. Δυνατά θέματα της επικαιρότητας σήμερα. Δυνατά θέμα με τον κύριο Ντόκο, τον οποίο καλύπτει πάντως η κυβέρνηση. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με 5.429 ψευδείς συνταγές στον ΕΟΠΗ. Γνωστός υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, φαρμακοποιός, παρακαλώ. Του πέρασαν βραχιολάκια, χειροπέδες. Τον συνέλαβαν ο κεντρικός εγκέφαλος της ιστορίας αυτής. Με δεσμίδες από 500 χρυσές λίρες και ρολόγια έβγαζαν σέλφις οι μαϊμού υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ. Έκλεβαν οι αλυταράδες ηλικιωμένους και έκαναν οι ίδιοι πολυτελή ζωή. Μιλάμε για τρομερή αλήθεια, έτσι. Να κλέβεις τα περήφανα γυρατιά και να επιδεικνύεις τα κλεμμένα στα κοινωνικά δίκτυα. Φτούσας. Τους έπιασαν όμως, τους συνέλαβαν, τους πήγαν στην Μπουζού. Το φτούσας πήγαινε στο να μην τους ματιάσουμε. Μπερδεμένα τα πράγματα με την κυρία Καριστιανού. Χθες απολογείται σε αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης για το σπίτι από τον πληστηριασμό. Ο Αντώνης Σαμαράς με ανάρτησή του ζητά την παρέτηση ντόκου. Μόνο και μόνο που το ζητά, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Λάθος τακτική. Το ίδιο ζητά και το ΠΑΣΟΚ. Θα ρωτήσουμε και τον κύριο Κατρίνη στη συνέχεια και τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Και τώρα πάμε να δούμε τα του καιρού. Νίκος Καντερές, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
5: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλημέρα στους ακροατές.
4: Καλή θερμοκρασία, έβαλε και λίγο βοριαδάκι. Για πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, τι θα περιμένουμε σήμερα και αύριο.
5: Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου θα είναι πάρα πολύ καλό. Έχει ένα βοριαδάκι, πέφτει και λίγο η θερμοκρασία 2-3 βαθμούς. Ας περιπτώσει δεν θα είναι κάτι ιδιαίτερο, ευχάριστο και για θάλασσα και για έξω οτιδήποτε. Πέρα μια αστάθεια συνυπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο που μπορεί το απόγευμα να βγάλει ολιγόλεπτες λίγο προχές, λίγο κάτι ιδιαίτερο, αύριο λιγότερα τα φαινόμενα. Αύριο ενισχύουν οι βοριάδες και αυτά τα πράγματα και τα 8 μποφόρ, υπαυξάντως τον κίνδυνο επέκταση πυρκαγιών πιθανών. Η άλλη εβδομάδα δείχνει γενικά όχι κάτι ιδιαίτερο. Το ενδιαφέρον, κύριε Παπαγιάννη, εντοπίζεται πλέον, όπως είπαμε, μετά τις 10 του μήνα, το άλλο Σαββατοκύριακο και μετά, θα έχουμε πλέον τον καύσωνα.
4: Α, ναι, έρχεται καύσωνα στην Ελλάδα.
5: Έρχεται και πρώτος και δεύτερος.
4: Α, μάλιστα. Είμαστε φυσιολογικά πράγματα για μια χώρα μεσογειακή.
5: Φυσιολογικά, φυσικά. Ναι. Είμαστε όμως έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Είμαστε, κύριε Παπαγιάννη, σαν εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τις ραδιοβουλήσεις για να ξέρουμε πώς είναι η θερμοκρασία πάνω από την Αττική και ευρύτερα πάνω από την Ελλάδα για να μπορέσουμε να κάνουμε την πρόγνωση την κατάλληλη.
4: Μάλιστα.
5: Θέτω λοιπόν το θέμα των ραδιοβολήσεων, το οποίο είναι οι παρατηρήσεις της ανώτερης ατμόσφαιρας που γίνονται 2 φορές το 24ωρο, στις 2 το μεσημέρι και στις 2 τη νύχτα. Γίνονται σε όλη την Ευρώπη, ανταλλάσσονται αυτές οι πληροφορίες και έτσι και τα μοντέλα μετά δίνουν την πρόγνωση του καιρού. Αυτές οι παρατηρήσεις, κύριε Παπαγιάννη, είναι απαραίτητες. Έστει και ο προγνώσεις να ξέρουμε πού θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και όταν βγουν και τα μελτέμια, πώς θα είναι οι άνεμοι. Όταν αυτές οι παρατηρήσεις δεν γίνονται, είμαστε μηδένοι στο πελίκον. Να το έχουν άλλες χώρες. Οι γειτονικές, η Αλβανία, η Ρουμανία, δεν συζητάμε για την Τουρκία και η Ελλάδα να απουσιάζει που έχει διεθνώς υποχρέωση αυτή. Το θέτω αυτό το θέμα μέσα στην εκπομπή σας, είναι σοβαρό, δεν στοιχίζει πολύ. Δίνουν εκατομμύρια για την κατάσταση κλπ. Αλλά στην πρόληψη του καιρού πρέπει να επιληφθεί η πολιτεία. Δεν θέλω να λεπτομέρειες άλλες.
4: Τώρα, το επόμενο Σαββατοκύριακο που λέτε θα έρθει καύσωνας. Καύσωνας, δηλαδή σε τι επίπεδα μπορείτε να εκτιμήσετε από τώρα ότι θα φτάσει η θερμοκρασία?
5: Μιλάμε από 30 χρόνια και πάνω.
4: Εντάξει, 38-39 για Ιούλιο μήνα.
5: Κοιτάξτε,
4: μάλλον φυσιολογικέ είναι θερμοκρασίε.
5: Τι θα γίνει μετά, τι θα γίνει τη Δευτέρα.
4: Να μην επαναληφθεί αυτό που έγινε στη Βόρεια Ευρώπη με 45, 46, υγρασία.
5: Αυτό δεν μπορώ να το προσδιορίσω από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, δείχνει ότι μπαίνοντα στο δεύτερο 15ο του μήνα, ο καιρό έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα δούμε σε λεπτομέρειε τι θα γίνει.
4: Λοιπόν,
5: άλλο να είναι 40, 41, 42. Αυτά θα
4: την καλημέρα μα, κύριε Καντερέ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώ ήρθατε.
5: Και οι διαβολήσει να επεγγείλουν οπωσδήποτε, κύριε Παπαγιάννη.
4: Την καλημέρα μα, να είστε καλά.
5: Αυτό
4: που όλοι του ζητούν. Περιμένουμε τον πρώτο καύσωνα, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Μην έχουμε παράπονο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι περίπου 10 Ιουλίου. Εντάξει, μέχρι τώρα δεν έχουμε βιώσει κάποιο καύσωνα. Είχε ζέστη χθες, αλλά όχι στα επίπεδα του καύσωνα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι 11-12 Ιουλίου. Μέσα Ιουλίου, δηλαδή, ντάλα καλοκαίρι. Στην καρδιά του καλοκαιριού. Φυσιολογικό, λοιπόν. Λοιπόν, Πέτρος Παπάς, βουλευτής του Πασόκ από το Κιλκής. Καλημέρα, κύριε βουλευτά. Μας ακούει ο κύριος Παπάς? Τώρα μας ακούει. Καλημέρα, κύριε Παπά.
6: Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Να είστε καλά. Δεν σας ρωτάω για την ιστορία με τη ρωσική φάρσα στον κύριο Θάνο Ντόκο, γιατί θα το ρωτήσω στον τομεάρχη του Πασόκ, τον κύριο Κατρίνη, στη συνέχεια. Θέλω να κάνετε ένα σχόλιο όμως, αν μπορείτε, κύριε Παπά, σχετικά με την εξάρθρωση κυκλώματος με 5.429 ψευδείς συνταγές στον ΕΟΠΗ. Μέσα στους συλληφθέντες, να ξέρετε, είναι και ένας φαρμακοποιός, ο οποίος στις εκλογές του 2023 είχε κατέβει υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Εγώ δεν ξέρω την απάντηση. Έχει πολιτική ευθύνη ο αρχηγός και το κόμμα για μια τέτοια συμπεριφορά ή όχι?
6: Όταν σε ένα μεγάλο κόμμα μπορεί να υπάρχουν στελέχη τα οποία ελέγχονται για αδικήματα. Το Πασόκ έχει μια πάγια στάση. Όταν υπάρχουν άνθρωποι από το Πασόκ οι οποίοι ελέγχονται για ποινικά αδικήματα, τίθενται μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση εκτός Πασόκ. Στην προκειμένη περίπτωση, εκ όσων γνωρίζω, ο άνθρωπος αυτός δεν βρίσκεται πλέον στα μητρώ του Πασόκ. Αναζητήθηκε χθες προκειμένου να τεθεί εκτός Πασόκ, όπως έχουμε κάνει με βουλευτές μας, όπως έχουμε κάνει με στελέχη μας όταν διερευνώνται. Ο άνθρωπος αυτός δεν βρίσκεται, οπότε δεν τίθεται και θέμα να τεθεί. Αν υπήρχε.
4: Δηλαδή, ήταν το 23 υποψήφιος βουλευτής και δεν βρέθηκε στα μητρώα, πώς γίνεται αυτό?
6: Δεν ξέρω, πιθανόν ο άνθρωπος
4: δεν βρέθηκε από
6: το κόμμα.
4: Okay.
6: Δεν το γνωρίζω, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η ποιοτική διαφορά του Πασόκ από τα υπόλοιπα κόμματα και από τη Νέα Δημοκρατία, ότι εμείς όταν υπάρχει, όταν εγείρεται κάποιο θέμα, ακόμα και πριν δικαστεί κάποιο ή τέτοιοι ενώπιον της δικαιοσύνης, εμείς διαγράφουμε το στέλεχος, τουλάχιστον το θέτουμε εκτός μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση. Και το κάνουμε για όλους αυτό, όχι μόνο για απλά στελέχη. Το έχουμε κάνει και για βουλευτή της παρούσας κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος μάλιστα έχει αθωωθεί ήδη σε πρωτοβάθμιο δικαστήριο, αλλά είναι ακόμα εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ. Και να, αν μου επιτρέπετε,
4: παρακαλώ,
6: γιατί αναφέρετε το θέμα του κυρίου Ντόκου, ξέρω ότι θα μιλήσει και το Μεάρχης.
4: Παρακαλώ, να ακούσω και το δικό σας σχόλιο.
6: Θεωρώ ότι δεν μπορεί ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας να είναι στην πραγματικότητα Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ανασφάλειας. Και αυτό το οποίο είπε, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, τον άκουσα χθες να λέει ότι δεν ήξερε ότι υπάρχουν, ότι μπορεί να συνδυαστεί ο ήχος και η εικόνα και να έχουμε μια deep fake στην πραγματικότητα απεικόνιση κάποιου ανθρώπου.
4: Οι κυβερνητικές πηγές λένε ότι δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες. Αυτό λέει από την πλευρά της κυβέρνησης.
6: Εγώ βλέποντας το βίντεο είδα να μιλάει για το πού βρίσκεται ο αρχηγός της ΕΕΠ εκείνη τη στιγμή που είπε ότι είναι στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι απόρριτη πληροφορία για το πού βρίσκεται ο αρχηγός της ΕΕΠ. Επίσης δεν είναι απόρριτη πληροφορία το να λέει ποια σχέδια έχει το ΝΑΤΟ και τι σκοπεύει να κάνει και τι σκοπεύει να ψηφίσει κτλ. Η Ελλάδα. Το χειρότερο από όλα δεν είναι αυτό. είπε ό,τι είπε και κακώς τα είπε. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος υποτίθεται ότι είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να προασπίζει τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση από τέτοια φαινόμενα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος λέει ότι εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει το deep fake.
4: Εσείς ζητάτε την παραίτησή του προφανώς.
6: Προφανώς, μα είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, να λέει ότι δεν ήξερα ή δεν είχα υπόψη μου να έχει χρησιμοποιηθεί εικόνα και ήχος για να παραπλανήσει κάποιον με αυτόν τον τρόπο. Τι ξέρει τότε, γιατί βρίσκεται σε αυτή τη θέση? Δεν βρίσκεται εκεί για να προασπίζει τα εθνικά μας συμφέροντα, την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό?
4: Ζητάτε και διευκρινήσεις από την κυβέρνηση για το αν είναι γνήσιο το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό ή όχι τελικά, γιατί εκδώσατε μια ανακοίνωση χθες ως ΠΑΣΟΚ.
6: Προφανώς ζητάμε όσες διευκρινήσεις πρέπει να δώσει η κυβέρνηση και ζητούμε την απομάκρυνση αυτού του ανθρώπου. Δεν μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να βρίσκεται σε αυτή τη θέση και δεν εμπνέει ασφάλεια που είναι και ο ρόλος του στον Έλληνα πολίτη.
4: Μάλιστα. Τώρα, χθες ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου, είπε ότι στην τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας τα έχουν βρει μια χαρά και η κυβέρνηση δημιουργεί ένα ψεύτικο δίπολο. Δεν ξέρω αν το δημιουργεί η κυβέρνηση ή όχι, κύριε Παπά. Πάντως στις δημοσκοπήσεις προκύπτει πως πράγματι έχει δημιουργηθεί ένα νέο δίπολο και αυτό φαίνεται από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που αθρηστικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, κινείται περίπου στο 30% και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στο 16 με 17%. Σημαίνει αυτό δηλαδή ότι αθρηστικά έχουν ένα 46-47%. Πώς το ερμηνεύετε εσείς αυτό δημοσκοπικά αλλά και πολιτικά, παρακαλώ πολύ?
6: Κύριε Παπαγιάννη, όταν είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο και το ΠΑΣΟΚ πλησίαζε και είχε φτάσει μέχρι και το 20% πριν από 1,5 χρόνο, κανείς δεν μιλούσε τότε για δίπολο, γιατί προφανώς εδώ υπάρχει μια προσπάθεια ενός μηχανισμού που στηρίζει και την κυβέρνηση και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά. Θέλουν να γυρίσουν στην πραγματικότητα, γιατί συμφέρει και τα δύο κόμματα, τη χώρα πίσω στο 2012 και στο 2015, γιατί η ΜΕ Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι θα συσπυρώσει το ακροατήριό της και ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι ο ίδιος θα φανεί ότι είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε ο ένας λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον άλλον και θέλουν να γυρίσουν τη χώρα σε μια δεκαετία την οποία δυστυχώς, για την οποία δεν έχουμε καλές αναμνήσεις κανένας από τους συμπολίτες μας. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ λέμε ότι για να κάνουμε το βήμα μπροστά πρέπει να φύγουμε από αυτό το δίπολο Τσίπρας Μητσοτάκης, το οποίο ο ένας συντηρεί τον άλλον προκειμένου να επιβιώσουν και οι δύο πολιτικά, και καλούμε τον ελληνικό λαό να κάνει μια διαφορετική επιλογή, μια επιλογή μέλλοντος, μια επιλογή που θα δείξει ότι η Ελλάδα αξίζει καλύτερα.
4: Κάτι τελευταίο, αν μπορείτε γρήγορα να μου απαντήσετε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πότε εκτιμάτε κατά τη δική σας προσωπική ανάλυση ότι θα γίνουν οι εκλογές?
6: Η κυβέρνηση συντηρεί ένα κλίμα το οποίο θεωρεί ότι τη βολεύει. Διαρρέει από τη μία ότι θα κάνει εκλογές το φθινόπωρο. Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει ότι θα κάνει εκλογές την άνοιξη. Ακριβώς επειδή βλέπει ότι δεν μπορεί να συσπυρώσει το ακροατήριό της. Ακριβώς επειδή φοβάται και την έλευση του κόμματος Σαμαρά. Οπότε θεωρώ ότι θα αποφασίσει η κυβέρνηση πότε μπορεί να δραπετεύσει
4: την
6: με μεγαλύτερη ασφάλεια. Αν δει ότι δεν θα το πετύχει το φθινόπωρο, θα το κάνει την άνοιξη. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε έτοιμοι από τώρα.
4: Να είστε καλά, κύριε Παπά, την καλημέρα μας. Καλώς από τον κύριο Κρόμ. Να είστε καλά. Αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8, φίλες και φίλοι. Πάντα σε ζωντανή σύνδεση από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Εκπέμπουμε στο λεκανοπέδιο της Αττικής στους 97,8. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Κατά βάθος. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, στη τηλεφωνική γραμμή.
7: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στους ακροατές σας.
4: Θέλω να ξεκινήσουμε με το θέμα της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Επειδή υπάρχει το προηγούμενο με τη Μαρφίν, όπου δεν συνελήφθη ή μάλλον συνελήφθη. Επειδή υπάρχει το προηγούμενο με τη Μαρφίν, όπου δεν συνελήφθη.

0: άθλια άνανδρη δολοφονική επίθεση και είναι αίτημα όλης της κοινωνίας, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς υποσημειώσεις, να συλληφθούν άμεσα οι ένοχοι και όχι μόνο να συλληφθούν, αλλά προφανώς να πάνε στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί. Οφείλουμε να συμβεί. Δεν μπορώ να διανοηθώ κάτι άλλο, δεν μπορώ να διανοηθώ κάτι διαφορετικό. Πιστεύω ότι οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας θα κάνουν αυτό που πρέπει.
1: Ναι. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχουμε συλλήψεις. Έχουν περάσει 4 μέρες από την επίθεση, 2 μέρες από την κατάληξη της γυναίκας.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Ωραία, το καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορώ να πω στην επιχειρησιακή πλευρά της υπόθεσης. Αυτό είναι θέμα που οι αρμόδιες αρχές, οι ελληνικές αστυνομίες, πιστεύω με βέβαιος ότι κάνουν όλα όσα πρέπει. Αυτό που θέλω να πω όμως, μια και με ρωτήσατε, είναι ότι είναι θέμα τιμής να συλληφθούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Αυτό. Μάλιστα. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση στοιχειώδους δικαίωσης για αυτό το τραγικό που έγινε. Είναι ασύλληπτο να φεύγει από τη ζωή ένας άνθρωπος, να δολοφονείται μια γυναίκα, της οποίας φαίνεται ότι βρήκανε ότι το έγκλημα είναι ότι έχει γεννήσει, ήταν η μητέρα μιας άλλης γυναίκας, η οποία είναι στήλογος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφια βουλευτής. Είναι ντροπή για τον 21ο αιώνα στην δημοκρατική Ελλάδα να γίνονται τέτοιου είδους πράγματα, είναι πρωτοφανής η αθλειότητα.
1: Πάντως σας ακούω με τριοπαθή και προσεκτικό στους χαρακτηρισμούς σας, ειδικά απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το λέω γιατί υπήρξαν τις προηγούμενες μέρες κάποιες αναφορές από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες σήκωσαν πολύ σκόνη και μεγάλη συζήτηση, κύριε Θεοδωρικάκο, για το αν τελικά είχε ευθύνη η αριστερά, γενικότερα η αριστερά, στα θέματα τρομοκρατίας ή όχι.
0: Κύριε Παπαγιάννη, δεν νομίζω ότι έχει και πολύ νόημα μια συζήτηση με ιδεολογικά χρώματα. Mm. Είναι προφανές ότι εδώ είναι μια αναρχοαριστερίστικη προέλευση αυτών που το έχουν κάνει. Και έχουν την ευθύνη τους αυτοί που το έκαναν.
1: Mm.
0: Εγώ θέλω όμως να κρατήσουμε ότι επιβάλλεται, έτσι είναι το σωστό, όλοι, μα όλοι, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς αστερίσκους, να καταδικάζουν αυτή την τρομοκρατική δολοφονική επίθεση.
1: Μάλιστα. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην αγορά. Στα θέματα του Υπουργείου σας.
0: Βεβαίως.
1: Πότε ψηφίζεται από τη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για τις τράπεζες και τι περιλαμβάνει? Γιατί ξέρετε, ακούμε χρόνια πολλά ότι οι τράπεζες θα περιορίσουν τελικά τις προμήθειες, αλλά στην πράξη βλέπουμε ελάχιστες αλλαγές. Για πείτε μας, τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο?
0: Το νομοσχέδιο είναι πολύ συγκεκριμένο γύρω από το τι αφορά. Αφορά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, επισκευαστικά, καταναλωτικά, καθώς και τις κάρτες τις καταναλωτικές. Έχει μια σειρά ρυθμίσεις οι οποίες φέρνουν τη διαφάνεια και προστατεύουν τους καταναλωτές. Μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα, το οποίο θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο και απαραίτητο, διότι κακά τα ψέματα όλοι έχουν υπογράψει συμβάσεις με τις τράπεζες. Κανένας δεν διαθέτει να διαβάσει αυτά τα ψηλά γράμματα. Στο τέλος υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα υπερχρέωση των οικοκυριών, καθώς πολλοί δεν ανταποκρίνονται με τις υποχρεώσεις τους. Αυτό προφανώς δεν πρέπει να γίνεται και σε αυτό βοηθάει η απόλυτη διαφάνεια, η οποία προβλέπεται από το νομοσχέδιο, από τον νόμο που θα αποκτήσουμε σε λίγες μέρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Προχωράμε σε ένα πλαφόν, σε ένα όριο μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει η επιβάρυνση για την αποπληρωμή ενός δανείου, το οποίο πλαφόν είναι στο 60%. Είναι το καλύτερο που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο νόμος αυτός γίνεται σε εφαρμογή οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεκινήσει και παίρνουν τέτοιους μέτρα. Ωστόσο, αυτό το πλαφόν είναι το καλύτερο που υπάρχει. Άρα, εδώ προστατεύονται οι πολίτες από καταχρηστικές και υπερβολικές επιβαρύνσεις. Και τέλος, υπάρχει ένα ολόκληρο πακέτο καταχρηστικών τραπεζικών συμπεριφορών, οι οποίες επίσης δεν θα επιτρέπεται να γίνονται και να συμβαίνουν και δικαιώματα των καταναλωτών έναντι των τραπεζών.
1: Όταν θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, πότε θα ψηφιστεί? Σε λίγες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, τι μεθεπόμενη?
0: Θα ψηφιστεί μέσα στην εβδομάδα που
1: έρχεται. Θα μάθει ο πολίτης ποια ψηλά γράμματα
0: θα γίνει ενημέρωση για όλο αυτό. Και αυτό θέλω να υπογραμμίσω για να μην υπάρχει καμία

0: πληροφορία είναι ότι οι συμβάσεις που ο νόμος θα ισχύσει για τις συμβάσεις που θα υπογραφούν από τον Νοέμβριο και μετά.
1: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα σας ξανατηλεφωνήσουμε σε περίπου 5 λεπτά να ρωτήσω τι γίνεται με τη συμφωνία η οποία επετεύχθη για το θέμα των σούπερ μάρκετ και των τιμών, αλλά μιλήσουμε και λίγο πολιτικά. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις, το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Σας ξαναπαίρνουμε σε 5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Ο Norman Whiteside κατέχει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά και διαχρονικά ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Στις 17 Ιουνίου του 1982, όταν η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετώπισε την Ιουγκοσλαβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ της Ισπανίας, ο νεαρός επιθετικός αγωνίστηκε μόλις σε ηλικία 17 ετών και 41 ημερών, γράφοντας ιστορία ως ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε ποτέ στην διοργάνωση, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του θρυλικού Πελέ, ο οποίος είχε κάνει τον ντεμπούτο του το 1958.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε Σάνκε, θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
19: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
20: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα Μευγάλ 1,19. Τένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ.
21: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Ανακαινίζεις,
23: χτίζεις,
22: βάφεις
23: ή επισκευάζεις.
22: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
23: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Επισκευές,
23: ανακατασκευές,
22: οικοδομικές ανακαινήσεις,
23: σοβάδες,
22: βαψίματα,
23: σκεπές.
22: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
23: Καρλόβαση Σάμου.
22: Ανακαινίζεις,
23: χτίζεις,
22: βάφεις
23: ή επισκευάζεις.
22: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
23: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
24: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 035 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
25: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
26: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57 και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73 και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
25: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
27: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
28: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
27: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
28: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
27: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
28: Μα οι άλλοι λένε...
27: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
0: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
2: Πολύ σοβαρός κίνδυνος. Έπρεπε λοιπόν να αναλυθεί αυτή η δέσμευση από την πλευρά της επιχειρηματικότητας, ένα, και δύο, αυτό που συμφωνήθηκε είναι ότι θα υπάρξει συνεργασία ώστε σε ευρεία γκάμα τιμών στις αρχές του φθινοπόρου, μόλις αμέσως μόλις τελειώσει το καλοκαίρι, να γίνουν δραστικές μειώσεις.
3: Ναι, εσείς πώς θα παρακολουθείτε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πώς θα το παρακολουθείτε αυτό?
2: Ένα λεπτό. Για το σκοπό αυτό, την επόμενη εβδομάδα,
3: ναι,
2: πρόκειται να κάνουμε μια πιο οργανωμένη και πιο πρακτική σύσκεψη, συνάντηση με τους εκπροσώπους όλων των φορέων της επιχειρηματικότητας και με τα σούπερ μάρκετ και κυρίως και με την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, προκειμένου να υπάρξουν οι προετοιμασίες για τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών και των προϊόντων στα οποία θα μπορέσουν να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν για να μειωθούν οι τιμές. Τώρα σας είμαι σαφής. Δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα του κόστου ζωής μόνο ή κυρίως, αν θέλετε, με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Για να είμαστε ξεκάθαροι.
3: Ναι.
2: Δεν μπορεί δηλαδή, αν το σούπερ μάρκετ.
3: Μπορεί όμως να βελτιωθεί ως ένα βαθμό συνολικά η εικόνα.
2: Ακούστε με λίγο. Αν το σούπερ μάρκετ το μηνιάτικο σε μια οικογένεια είναι 400-450 ευρώ, να γίνει 200 ευρώ δεν πρόκειται να γίνει.
3: Όχι, μπορεί να γίνει 400.
2: Μπορεί όμως να μειωθεί σε ένα ποσοστό σημαντικό και αυτό επιδιώκουμε. Και το κυριότερο, ότι με όλη την πολιτική μας προσπαθούμε η οικονομία να είναι πιο παραγωγική για να μπορούν οι άνθρωποι να παίρνουν καλύτερους μισθούς.
3: Ναι, εσείς γιατί από την πλευρά. Αυτό είναι.
2: Το πιο
3: κρίσιμο
2: και το πιο σοβαρό είναι τα παιδιά μας, οι νέοι άνθρωποι που θέλουμε να ζουν στην Ελλάδα. Και τώρα έχουν πολύ καλύτερες δυνατότητες να ζουν στην Ελλάδα από αυτές που είχαν πριν 10 ή 15 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να παίρνουν καλύτερους μισθούς για να μπορούν να ανταποκρίνουν τις
3: υποχρεώσεις. Το ερώτημα είναι το εξής. Σε αυτές τις συσκέψεις που θα κάνετε και θα εξειδικεύσετε τα προϊόντα που θα μειωθούν οι τιμές, αρχής γενομένης από την επόμενη Πέμπτη, θα πιέσετε ώστε τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές να είναι και μερικά προϊόντα τα οποία είναι φαγόσιμα. Να μην είναι δηλαδή μόνο τα μανταλάκια, να μην είναι μόνο η πάτη για τα αθλητικά παπούτσια. Παρακαλώ.
2: Κάνουμε πλάκα τώρα. Μπορεί να είναι Σάββατο πρωί και να είμαστε καλοκαίρι. Αλλά θα σας πω κάτι. Εάν πρόκειτο για πέμπτη σημασία προϊόντα, δεν υπήρχε κανένα λόγο.
3: Θα είναι βασικά ήδη διαβίωση.
2: Και γι' αυτό δεν με ενδιαφέρει και κυρίως πόσοι θα είναι οι κωδικοί. Ενδιαφέρει να είναι βασικά είδη που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό, συνεπώς και τρόφιμα, οπωσδήποτε και τρόφιμα και τρόφιμα λαϊκής κατανάλωσης όσο γίνεται, και άλλα είδη, βασικά είδη συντήρησης και διαβίωσης των ανθρώπων.
3: Πόσοι κωδικοί περίπου προϊόντων
2: δεν
3: θα αφορούν?
2: Δεν μπορώ να μπω αυτή τη συζήτηση. Από εκεί και πέρα η όλη τεχνική δουλειά θα διεξαχθεί με τη συνδρομή της ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Η οποία νομίζω ότι πολύ σωστά δημιουργήθηκε, ήταν μια πολύ χρήσιμη και αναγκαία μεταρρύθμιση και παρακολουθούμε διαρκώς την αγορά, παρακολουθεί η ανεξάρτητη αρχή την αγορά και θα παρεμβαίνει όπου χρειάζεται.
3: Μάλιστα. Τώρα, εκλογές. Δεν ξέρω τι λένε στην κυβέρνηση. Αυτό το οποίο μάλλον μας διαβεβαιώνουν όλους είναι ότι δεν πρόκειται να γίνουν προώρες εκλογές και ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαντλήσει την τετραετία, θα πάει δηλαδή Μάρτιο ή Απρίλιο στην προκήρυξη.
2: Αυτό που είπε ο Παπαγιάννη, ναι, έχει υποθεί με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Επομένως, νόημα έχει συζήτηση. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
3: Δεν προαναγγέλλονται ποτέ οι προώρες εκλογές, το ξέρετε.
2: Φυσικά. Αλλά όταν έχετε τόσες κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις,
3: ναι,
2: ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας,
3: εσείς φοβάστε την πορεία προς εκλογές με δεδομένη την τοξικότητα που αναδύεται? Δηλαδή, πιστεύετε ότι μπορεί να εκτραχυνθεί η κατάσταση, μπορεί να δούμε και άλλα?
2: Παπαγιάννη, προσπάθησα πριν στη διάρκεια της συζήτησης του πρώτου θέματος, ήθελα να το ξανακάνω, να το επαναλάβω, από το εξής. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη της ενότητας των Ελλήνων. Ενώνει τους Έλληνες και υπερβαίνει παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές και οφείλουμε και είμαστε αυτό και θα είμαστε πάντοτε αυτό. Γι' αυτό έχουμε και τις μεγαλύτερες προϋποθέσεις για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Είμαστε ενάντια στο τοξικό, διχαστικό, συκοφαντικό κλίμα που προσπαθούν πολύ να διαμορφώσουν. Αυτό ξέρετε γιατί πιστεύω ότι συμβαίνει. Γιατί αντιπολίτευση δεν έχει αξιόπιστη εναλλακτική λύση στη χώρα, αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση, ούτε σε επίπεδο προσώπων, αλλά ούτε σε επίπεδο πολιτικών. Πάρτε τι μου λέγατε προηγουμένως, συζητούσαμε το θέμα του κόστου ζωής. Άκουγα προχθές τον κύριο Πανδρουλάκη. Έλεγε να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι και να πέφτουν περισσότερα πρόστιμα. Εάν ξέρει και δει κανείς πότε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν κάνει τους περισσότερους ελέγχους, πότε μπήκαν πιο σκληροί νόμοι που να εμποδίζουν την εσχροκέρδεια, όλα αυτά έχουν γίνει επί Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ δεν έβαλε ποτέ του πλαφόν στην κερδοφορία των επιχειρήσεων στην αγορά τις δεκαετίες που κυβέρνησε. Ποτέ. Ούτε για μια μέρα. Ποτέ.
3: Λένε βέβαια ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα ακρίβειας εκείνη την περίοδο.
2: Καλά, σοβαρά.
3: Την περίοδο που κυβέρνησε δηλαδή.
2: Σοβαρά μιλάμε τώρα αν υπήρχε πρόβλημα ακρίβειας. Δεν έχει υπάρξει περίοδος, κύριε Παπαγιάννη, στην οποία να μην υπάρχουν φτωχότεροι άνθρωποι, να μην υπάρχει μια πιο χαμηλή μεσαία τάξη στη χώρα η οποία να δοκιμάζεται.
3: Ναι.
2: Στην πραγματικότητα, είτε αρέσει είτε
3: πάντως, όχι, να ξέρετε, υπάρχει...
2: απλά σήμερα το πρόβλημα μπορεί να έχει μεγαλύτερη ένταση κατά περιόδους, γιατί είχαμε παγκοσμίως εκτόξευση του πληθωρισμού λόγω του κορονοϊού και των δύο πολέμων.
3: Ναι, σίγουρα έπαιξαν ρόλο και τα τρία γεγονότα. Κάτι τελευταίο θέλω.
2: Επομένως, ένα λεπτό.
3: Παρακαλώ.
2: Για να δώσω εδώ το συλλογισμό μου. Λέω λοιπόν ότι επειδή η αντιπολίτευση δεν έχει αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις ούτε σε επίπεδο προσώπων, ούτε σε επίπεδο περιεχομένου πολιτικής, καταφεύγει πολύ συχνά σε έναν διχαστικό τοξικό λόγο, ο οποίος δεν είναι καθόλου χρήσιμος, είναι επικίνδυνος θα έλεγα. Όμως η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να παρασυρθεί από αυτό.
3: Ξεκάθαρο και κατανοητό.
2: Αυτό οφείλουμε και είμαστε η παράταξη ενότητας των Ελλήνων, να διεκδικήσουμε ξανά την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στο τέλος της
3: κρατησίας
2: και πιστεύω ότι θα την κερδίσουν.
3: Ωραία. Κάτι τελευταίο κύριε Υπουργέ. Υπάρχει αίσθηση στον κόσμο ότι τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλει η ανεξάρτητη αρχή στα σούπερ μάρκετ και στις πολυεθνικές δεν είναι όλα εισπράξιμα. Δηλαδή προσφεύγουν σε κάποια ένδικα μέσα οι εταιρείες, οι πολυεθνικές. Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή η αρμόδια αρχή να βγάλει αναλυτικά. Τι επεβλήθη ως πρόστιμο, τι εισέπραξε το ελληνικό δημόσιο, τι πλήρωσαν οι εταιρείες.
2: Μπορώ να σας πω ότι την περίοδο που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πάγονταν κατευθείαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή περίπου από τα δύο χρόνια που είμαι στο Υπουργείο, τους 18 μήνες ισχύει αυτό, τα πρόστιμα ήταν πάνω από 21 εκατομμύρια ευρώ και είχαν εισπραχθεί στο σύνολό τους με την ευθύνη της ΑΔΕ, γιατί γίνεται μέσα από αυτές τις διαδικασίες ασφαλώς. Όσοι τρώνε πρόστιμα έχουν δικαίωμα να προσφέρουν στη δικαιοσύνη, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τα πρόστιμα
3: πληρώνονται. Την καλημέρα μας κύριε Τάκη Θεοδωρικάκου, Υπουργείο Ανάπτυξη. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
4: Real FM.
5: Άσε με γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα, εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν!
13: Τι!
15: Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
15: Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
29: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλοκαιρινή καλημέρα, φίλες και φίλοι, από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και σήμερα και αύριο και όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο, 8-11 το πρωί. Ξεκινά το ζωντανό πρόγραμμα, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο, ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, μετά τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο που εξήγησε ότι την Πέμπτη έχει συγκαλέσει νέα σύσκεψη για την εξειδίκευση των προϊόντων και των κωδικών που θα μειωθούν οι τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου, Γιώργος Αυτιάς, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στην τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 9.30. Καλημέρα, Γιώργο.
30: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους.
3: Να είσαι καλά. Είσαι εδώ στην Ελλάδα ή βρίσκεσαι Βρυξέλλες?
30: Είμαι Αθήνα Δευτέρα πρωί, χαράματα Στρασβούργο, γιατί εκεί θα έχουμε σημαντικές ψηφοφορίες. Αλλά υπάρχει μια σωρία καλών ειδήσεων που πρέπει να.
3: Θα τα σχολιάσουμε όλα. Εδώ ο Κώστας διαμαρτύρεται γιατί λέει ότι η κυρία Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, ανακοίνωσε αυτά τα οποία ανακοίνωσε, αλλά δεν είπε κάτι σχετικό για την κατάργηση της ΕΑΣ που ισχύει από το πρώτο μνημόνιο, των συνταξιούχων δηλαδή, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
30: Λοιπόν, η ΕΑΣ οδεύει προς τροποποίηση. Το έχουμε πει αυτό. Είναι πιο άδικη φορολογία από το πρώτο μνημόνιο. Και όλα γίνονται σιγά σιγά και σταθερά. Ναι. Τώρα,
3: και η κυρία Φωτεινή διαμαρτύρεται. Με την προσωπική διαφορά που υποσχέθηκε η κυβέρνηση την οριστική κατάργησή της, τι θα γίνει? Δεν ακούγεται κάτι. Ρωτήστε τον κύριο Αυτιά.
30: Ακούγεται.
3: Η κυρία Φωτεινή το ρωτάει αυτό.
30: Η κυρία Φωτεινή την πληροφορώ τώρα ότι η ΔΕΘ θα εξαγγελθεί ότι από 1η-1η-27 κανένας συνταξιούχος δεν θα έχει προσωπική διαφορά.
3: Ναι.
30: Αφορά 2.300.000 συνταξιούχους. Και αυτή η ασφαλιστική ατιμία του νόμου Κατρούγκαλου, και δεν βλέπω τον Τσίπρα να λέει λέξη για τον νόμο Κατρούγκαλου, βλέπω να λέει ότι θα προστατεύσει, λέει, την κατοικία, αφού πρώτα έδωσε όλες τις κατοικίες μέσω του υπουργού του τότε οικονομικών, Σταθάνης.
3: Ναι.
30: Λοιπόν, καταργείται η προσωπική διαφορά από πρώτης πρώτου, πες την αγαπητή κυρία.
3: Εδώ, σε ακούει η κυρία, γι' αυτό μου έστειλε το μήνυμα.
30: Για όλους τους συνταξιούχους θα παίρνουν κανονικά τις αυξήσεις του και από χθες, από προχθές, και θα εφαρμοστεί από τον μεθεπόμενο μήνα, καμία περικοπή, το είχαμε πει πριν από 20 μέρες, σε συντάξεις κυρίας.
3: Από πότε θα ισχύσουν τα μέτρα?
30: Μου φαίνεται ότι αυτό θα ισχύσει από, ή από Αύγουστο ή από Σεπτέμβριο.
3: Μόλις δει το ΦΕΚ δηλαδή.
30: Μπράβο. Και ποια είναι η ιστορία τώρα? Για όσους ανθρώπους είχε μειωθεί πέραν το 35%, θα πάνε στο 70, δηλαδή είναι 400 ευρώ.
3: Ναι.
30: Δηλαδή, εδώ τώρα, 200.000 συνταξιούχοι.
3: Αυτό προφανώς δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, θα έχει από την 1η Σεπτεμβρίου ή από την 1η Αυγούστου.
30: Γιάννη, να πάρουν πρώτα, πρόσεξε, να πάρουν πρώτα τα λεφτά τους, το 400 κάθε μήνα, 200.000 άνθρωποι. Δεν θα πειραχτεί καμία σύνταξη γυναίκας ή άντρα που έχασε το σύζυγό του ή τη σύζυγό. Μην ξεχνάς ότι έχασε τη θέση του υφυπουργός όταν είχε βγει ένα μεσημέρι.
3: Ο κύριος Σακλόγλου, λες.
30: Τότε έγινε χαλασμός κυρίου. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί. Γιατί αυτή την ώρα 400.000 γυναίκες και άντρες έχω πάρει ατέλειωτα μηνύματα που ευχαριστούν, γιατί είχα 10 χρόνια το κυνηγούσα αυτό. 10 χρόνια, Γιάννη, έδινα μάχη.
3: Η αλήθεια είναι ότι έδωσες μεγάλες μάχες, Γιώργο, και γι' αυτό σε επιβράβευσε ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων.
30: Λοιπόν,
3: πήρες 350.000 σταυρούς, προσωπικούς σταυρούς. Όμως υπάρχει, η καθημερινότητα τρέχει και υπάρχουν διάφορα παράπονα. Για παράδειγμα, άκουσε εδώ ο Κώστας πώς, τι λέει. Έχω συμπληρώσει τα ένσημα βαρέα, αλλά δεν μπορώ να βγω στη σύνταξη γιατί χάνω την αποζημίωση απολύσεως. Είμαι 60 χρονών. Αυτό είναι σωστό? Νοικιάζω ένα μικρό μαγαζί στο Κερατσίνι 600 ευρώ και φορολογήθηκα με 900 ευρώ. Δεν έχω άλλα εισοδήματα. Τι μπορώ να κάνω? Αυτά είναι μηνύματα της κυρίας Βασιλικής από το Κερατσίνι, του αγαπητού φίλου του Κώστα. Υπάρχουν και άλλα μηνύματα πολλά. Σου διάβασα 2-3 αναλυτικά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ακόμα μεγάλα ζητήματα στην πραγματική, Γιάννη, οικονομία και την αγορά.
30: Γιάννη, σου είχα πει πριν από λίγο καιρό, όποια ντουλάπα και να ανοίξω στην Ευρώπη, πέφτουν οι σκελετοί Τσίπρα.
3: Ναι, είσαι 7 χρόνια κυβέρνηση όμως. Μπορεί να μην είσαι υπουργός εσύ.
30: Περίμενε τα 100 δις που χρωστάμε στην Ευρώπη και που λέει, κύριε, γιατί δεν μας τα δίνετε, και ακόμα να ξοφλήσουμε το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Πού πήγαν αυτά?
3: Άκου προβλήματα πραγματικά.
30: Χαράλαμπος. Άκουσε με τώρα.
3: Η φορολογική δήλωση δεν γίνει. Για να πάρεις κλίμα λίγο. Δύο λεπτά.
30: Το ξέρω, το
3: η φορολογική δήλωση δεν γίνεται αποδεκτή, γιατί ο 18 ετών φοιτητής γιος μου, κύριε Παπαγιάννη, κύριε Αυτιά, δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος. Το 25 έβγαλε 3.000 ευρώ χαρτζηλίκιο σερβιτόρος και η φορολογική νομοθεσία μου ζητάει να τον διαγράψω για να προχωρήσει η δήλωση. Ο φίλος ο Χαράλαμπος. Μήνυμα. Μεσαία τάξη, έτσι. Είναι πολύ πιθανό να ψήφισε Νέα Δημοκρατία ο άνθρωπος αυτός.
30: Μνημονιακός νόμος του Τσίπρα είναι αυτός.
3: Τα αναδρομικά των συνταξιούχων, ο φίλος ο Νίκος, πότε θα τα πάρουν?
30: Ναι, Γιάννη, άκου να σου πω τώρα.
3: Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν ζητήματα.
30: Ναι, το ξέρω, τα ξέρω γιατί τα ζω. Πάω σε όλη την Ελλάδα. Θα σου πω κάτι. Για να αφαιρέσεις κάτι που μπήκε με μνημόνιο, πρέπει να βρεις το ισοδύναμο για να κάνει αυτό που έκανε με τις χείρες. Για να κάνει αυτό που έκανε με την προσωπική διαφορά, έβγαλε ένα δισεκατομμύριο για να λυθεί το τεράστιο αυτό θέμα. Και ακολουθεί και η ΕΑΣ, η οποία δεν μπορεί να καταργηθεί, αλλά θα υπολογίζεται με βάση την κλίμακα. Τι θέλω να πω? Άκουσα προγράμματα κομμάτων. Μόνο το πρόγραμμα του Πασόκ που ακούστηκε είναι 7 δις. 3,5 μπορούμε να δαπανούμε μόνο.
3: Ναι.
30: Διότι θα πάμε ξανά σε μνημόνια. Και κάτι άλλο. Δεν μου λες, δεν βγαίνουν κάθε τόσο οι φίλοι μου από το Πασόκ και από το ΣΥΡΙΖΑ και εσχάτως από την Ελλάς με ένα λάμδα και λένε ότι είμαστε λίγο πάνω από τη Βουλγαρία? Έβγαλε ανακοίνωση η Eurostat και λέει, η Ελλάδα είναι στη 18η θέση και όχι στην 26η. Είμαστε στη 18η.
3: 18η όσον αφορά τι συγκρίνουν δηλαδή?
30: Την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Και λέει λοιπόν, επιλέξει, η ανακοίνωση αυτή θα σε στείλω για να την ανεβάσεις και στο site σου το πολύ ενημερωμένο. Λέει το εξής, ότι κάτω από την Ελλάδα είναι Κροατία, Σλοβενία, Εστονία, Βουλγαρία, Ρουμανία και το καθεξής. Και εξηγεί ότι μέχρι τώρα υπολόγιζε 15-25. 15 όμως με 19 ήταν ο κύριος Τσίπρας, που δεν μιλάει καθόλου ούτε για τον νόμο Κατρούγκαλου, ούτε για τις ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ούτε για τα 427 ευρώ που έδινε υποκατώτατο μισθό στους νέους για 4 ολόκληρα χρόνια. Τι θέλω να πω? Οτιδήποτε, Γιάννη, θέλουμε να βγάλουμε από τα μνημόνια, γιατί έβαλε τη χώρα 99 χρόνια. Δεν θα πει βγάλει την κανέλη μια μέρα, θα πει αναλυτικά. Δεν τα λέω μόνο εγώ, τα λένε όλοι. 99 χρόνια η χώρα είναι υποθηκευμένη στο ταμείο. Τελείωσε. Άχνα.
3: Τώρα, τι θα γίνει με τις χείρες του ΟΓΑ? Θα συμπεριληφθούν και αυτές ή είναι ξεχωριστή περίπτωση? Το ρωτάνε αρκετές φίλες ακροάτριες.
30: Θα ρωτήσω, Γιάννη, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Απλά σου λέω, 200.000 συνταξιούχοι θα έχουν κανονική, δεν θα μειωθεί καθόλου ούτε ένα ευρώ, και γύρω στις 75.000 θα αυξηθεί, ναι, κατά 400 ευρώ, ή θα πάρουν δεύτερη εθνική. Έλα.
3: Με τα βαραία ανθυγινά, τι γίνεται των υγειονομικών? Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Πάλι δεν ψήφισε όλη η Βουλή. Το ξέρεις αυτό, ε?
30: Δεν ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και η αριστερά.
3: Ναι.
30: Εγώ μιλώ συνεχώς με τον πρόεδρο των υγειονομικών. Εξαιρετικός. Έχω πάει στα συνεδριά τους και τους το είχα πει. Εκείνο το βράδυ, μάλιστα, τη μεγάλη του συναισθίαση ήταν και ο Άδωνης, ο οποίος τότε δεν ήταν υπουργός, ο Γεωργιάδης.
3: Ναι.
30: Δεν ήταν υπουργός εργασίας, και τους είπα το εξής. Να ξέρετε ότι μέχρι να λήξει η δεύτερη θητεία θα είστε στα βαρέα και ανθυγινά. Και αυτό έγινε πριν από ένα μήνα. Πού είναι η αριστερά και πού είναι το ΠΑΣΟΚ σε αυτό? Γιατί δεν το ψηφίσανε? Δεν πρέπει οι άνθρωποι αυτοί? Ξέρεις τι είναι στα νοσοκομεία, τι γίνεται, Γιάννη μου, και το ξέρεις. Πιο βαριά δουλειά είναι αυτή. Τι θέλω να πω? Ένα θέμα μπαίνει στη θέση του. Αν επιχειρήσουμε όλα τα θέματα να τα φέρουμε στην προτεραιά τάξη πριν το τρίτο μνημόνιο του κυρίου Τσίπρα, χρειαζόμαστε 100 δις.
3: Ναι, προφανώς. Εδώ ο φίλος Παπαδάκης, δεν λέγεται Παπαδάκης, αλλά μου στέλνει ένα μήνυμα. Λέει, δεν σε έχω ακούσει ποτέ να πεις για τα προνοιακά επιδόματα στις αυξήσεις που είχε αναγγείλει ο Μητσοτάκης το 24. Καταρχήν δεν το είχε αναγγείλει το 24, αλλά το 19. Α, ό,τι να είναι, μου γράψει, αγάπητε φίλε. Καλά, πόσες φορές σου έχω κάνει ερώτηση για τα προνοιακά επιδόματα? Τουλάχιστον 10 θυμάμαι εγώ.
30: Πάρα πολλές φορές. Είναι ένα θέμα το οποίο.
3: Το στέλνει το μήνυμα, γράφει λάθος όνομα, και το γράφει και το λάθος το μήνυμα. Το έχει συντάξει,
30: ναι,
3: και λάθος.
30: Ναι, κοίτα, είναι τα γνωστά. Θα σου πω κάτι. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει ένα θέμα με βάση τα μνημόνια. Παιδιά, ξεχάσαμε το εξής. Χρωστάμε στην Ευρώπη. Γιάννη, ήθελα να ρίξω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ξέρεις τι μου είπε η Σουηδέζα, ναι. Μου λέει, Γιώργος, εκτιμούμε, αγαπάμε την Ελλάδα.
3: Αλλά υπάρχει το κακό παρελθόν, το ξέρουμε, Γιώργο.
30: Πριν το μνημόνιο, ο κύριος Τσίπρας αύξησε 2 φορές τον ειδικό φόρο εν καιρό ειρήνης. Τι ζητάτε τώρα, μου λέει. Πληρώστε τα δανεικά και μετά κουβεντιάζουμε.
3: Πότε κλείνει η Ολομέλεια των Βρυξελών? Πότε πάτε διακοπές?
30: 17 Ιουλίου, αλλά θα σου πω κάτι. Γιατί αποκρύπτεις κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό? Γιατί?
3: Πιο απ' όλα, για πες μας.
30: Ξεπερνάς σε ακροματικότητα 2 τηλεοπτικές πρωινές εκπομπές. Δεν το φαντάζεσαι αυτό?
3: Να σου πω, γιατί βλέπω ότι έχεις σκληρό φαν εδώ. Ο φίλος ο Παύλος, πρέπει να σου στείλω τα μηνύματα.
30: Ακούς, κλείνουν τη τηλεόραση για να ακούσουν Παπαγιάννη, ξέρεις γιατί? Γιατί έχεις βγάλει από το πρωί 200 ειδήσεις.
3: Έχεις την καλημέρα του Ευρυπίδη που λέει ότι είσαι δυνατός και θα σε ξαναψηφίσει. Την καλημέρα του φίλου του Θανάση. Καλημέρα, Θανάση, και σε σένα. Θα σε ψηφίσει και ο Θανάσης. Βλέπω ότι έχεις δυνατό φαν κλαμπ.
30: Το θέμα είναι, δεν θα πάψω ποτέ να λέω την πραγματικότητα. Σούπα, οι χείρες δεν θα πληρώσουν τίποτα. Θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά. Θα έρθει και η ώρα της ΕΑΣ.
3: Λοιπόν,
30: αντιδρά ο Ντροπόφσκης, αλλά θα τον καταφέρω.
3: Την καλημέρα μου. Αμέσως μετά τον Γιώργο Αυτιά. Να σε καλά, Γιώργο. Να σε καλά. Μιχάλης Κατρίνης, το μεάρχης του ΠΑΣΟΚ Άμυνας, ο οποίος νομίζω ότι θα τοποθετηθεί και για το θέμα του κ. Ντόκου. Να δούμε και τι ζητάει το ΠΑΣΟΚ και τι ακριβώς θέλει με την παρέτηση του κ. Ντόκου από την θέση του Συμβούλου του Πρωθυπουργού. Παρακαλώ.
0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
20: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
20: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή, 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτιρα, συζητήσεις, αγώνες κάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά.
17: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
26: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
27: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
26: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
27: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
26: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
27: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
26: και 6983-199-081.
27: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
26: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
28: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
31: Σαρώνει στην άσφαλτο.
32: Σκίζει τα κύματα.
31: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
32: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
31: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
32: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
31: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
32: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
31: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
32: Για Μότο και Μαρίν,
31: στο Μένεγα θα έρθεις.
33: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
34: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
17: Ράδιο Σάμος.
22: FM
4: στους 102.
5: Μισοάστατο ο καιρό στο μεγαλύτερο μέρο τη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έω 7 μποφόρ. Τοπικέ βροχέ από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στου 33 βαθμού Κελσίου. Στου 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να βάλουμε κανένα καλό καιρινό τραγουδάκι. Ωραίο τραγουδάκι αυτό. Καλημέρα φίλες και φίλοι, μέχρι τις 11 θα πάμε και σήμερα και αύριο και όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Σάββατο σήμερα 3 Ιουλίου του 2026 θα βγάλουμε τον κύριο Κατρίνη σε λίγο και μετά θα έχουμε περίπου 45 λεπτά για να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, να διαβάσουμε μηνύματα χωρίς τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Εσείς και εγώ. Και βέβαια να ακούσουμε και μουσική, μουσικές επιλογές, ελληνικά τραγούδια. Πριν από λίγο. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Καραμέρος. Ο κύριος Καραμέρος παραιτήθηκε γιατί προφανώς θέλει να προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω ποιους από όλους αυτούς θα πάρει στο νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Πάντως προφανώς για να παραιτηθεί υπάρχει κάποια προσυνεννόηση, καταλαβαίνω εγώ. Πρώτος επιλαχών ο Χρήστος Πίρτζης, ο οποίος επιστρέφει στη Βουλή. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τι λέει το παρασκήνιο. Ο Καραμέρος παραιτείται για να πάει στο κόμμα Τσίπρα. Ο Σπίρτζης επιστρέφει, αλλά συζητά με το Πασόκ και έχει αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Μπέρδεμα. Ήδη αυτή η Βουλή έχει τους περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές που είχε ever η οποιαδήποτε Βουλή από το 1974 και μετά. Κοντεύουν τους 50. Άλλοι ανεξαρτητοποιούνται. Έχει χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Έχει χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Πραγματικά δηλαδή. Ο Γιώργος ο Καραμέρος έστειλε επιστολή παραίτηση στον πρόεδρο της Βουλής. Γενικός και ειδικός, προφανώς έχει κάποιες επιλογές στο μυαλό του Αλέξης Τσίπρας για να συγκροτήσει τα ψηφοδέλτια του κόμματός του. Κρατήστε μικρό καλάθι. Αν τελικά όλοι αυτοί, οι οποίοι παρετούνται ο ένας μετά τον άλλον, θα γίνουν αποδεκτοί από τον Αλέξη Τσίπρα, τουλάχιστον όσον αφορά τη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια του κόμματος σε εθνικές εκλογές. Δηλαδή, κατά τη δική μου ανάλυση, κατά τη δική μου προσέγγιση, συμφέρει τον Αλέξη Τσίπρα να μην πάει με τα παλιά υλικά. Να παρουσιάσει κάτι εντελώς καινούριο. Και όταν λέμε να μην πάρει τα παλιά υλικά, να μην πάρει κανένα από τα παλιά υλικά. Εν πάση περιπτώσει, δικό του το κόμμα ο ίδιος αποφασίζει. Θα δούμε στην πορεία αν τελικά όλοι αυτοί που παρετούνται, όπως ο κ. Ζαχαριάδης, ο κ. Καραμέρος και άλλοι, θα αξιοποιηθούν σε επίπεδο ληστών, υποψηφίων βουλευτών, δηλαδή από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα πολιτικά τα ξέρετε. Χαμός φίλες και φίλοι. Ο κύριος Λαζαρίδης θέτει ερωτήματα για τον Νικόλα Φαραντούρη και τις αποκαλύψεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την απόσπαση της συζύγου του στην μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Γίνεται χαμός με την εξάρθρωση κυκλώματος, το οποίο υπέγραψε 5.429 ψευδείς συνταγές στον ΕΟΠΗ, τεράστια ζημιά για το ελληνικό δημόσιο, ανάμεσά τους και ένα μπουμπούκι, γνωστός υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ανάμεσα στους εμπλεκόμενους που τους πέρασαν χειροπέδες, τους πέρασαν βραχιολάκια να το λέμε καλύτερα. Είναι πιο κόψο, ακούγεται πιο ωραία. Καλοκαίρι χωρίς εσένα. Δυσκολεύουν τα πράγματα για τη Μαρία Καρισιανού. Χθες όλη μέρα απολογείται σε αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης για το σπίτι από τον πληστηριασμό. Ξέρετε, η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία έδινε εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας και αφορά την αγορά κινήτου σε πληστηριασμό μέσω εταιρείας στην οποία συμμετείχε. Το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γνωστοποιείται ότι η αγορά έγινε από εταιρεία στην οποία συμμετείχε η ίδια και ο πρώην σύντροφός της Γιάννης Μωυσίδης, αλλά δεν ήξερε την αγορά. Πώς γίνεται να αγοράζει μια εταιρεία στην οποία συμμετέχει ακίνητο και να μην ξέρεις εσύ ο ίδιος που συμμετέχει στην εταιρεία την αγορά αυτή? Περίεργα πράγματα γενικώς. Και βέβαια είναι και το θέμα με τον κύριο Ντόκο, τον οποίο καλύπτει το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κύριος Σαμαράς ζήτησε χθες την παρέτηση εμέσως πλην σαφώς του κυρίου Ντόκου. Μάλλον υπέρ του κυρίου Ντόκου λειτουργήσε η παρέμβαση αυτή. Μέσα στην φούρια δηλαδή του κυρίου Σαμαρά κάνει και μερικά λάθη στρατηγικού χαρακτήρα. Μάλλον διευκόλυνε τον Μητσοτάκη να τον κρατήσει τον κύριο Ντόκο στη θέση του. Το Μαξίμου λέει τα δικά του. Λέει δηλαδή ότι από την συνομιλία αυτή και από το γεγονός ότι οι Ρώσοι αυτοί κορόιδεψαν τον κύριο Ντόκο δεν προέκυψε διαρροή σοβαρών μυστικών, κρατικών μυστικών ασφαλείας από την πλευρά του Συμβούλου του Πρωθυπουργού. Και βέβαια αυτός ο οποίος ζητάει την παραίτηση φωνάζοντας περισσότερο από όλους, από το χώρο της αντιπολίτευσης, το κόμμα που ζητάει την παρέτηση είναι το ΠΑΣΟΚ. 12 μαντολίνα. Σε μερικά δευτερόλεπτα θα βγάλουμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, θα τον έχουμε τηλεφωνικά για να μας πει ως αρμόδιος τομεάρχης τι λέει το ΠΑΣΟΚ και γιατί ζητούν την παρέτηση του κυρίου Ντόκου. Γενικός και ειδικός θα πάμε σε εκλογές σε απόλυτα τοξικό κλίμα, φίλες και φίλοι, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές ούτε κάτι καινούριο. Η λάσπη στον ανεμιστήρα και όποιον πάρει μπάλα. Όποιος είναι ο πιο αδύναμος θα φάει και την περισσότερη λάσπη. Λοιπόν, Μιχάλης Κατρίνης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σας και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, τι λέει το ΠΑΣΟΚ τώρα, πώς σχολιάζετε το θέμα με τον κύριο Ντόκου.
1: Ασχολίαστο θα έλεγα. Δηλαδή, κοιτάξτε, κύριε Παπαγιάννη, γιατί κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πρέπει να σοβαρευτούμε επιτέλους. Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο είναι Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, με προεδρικό διάταγμα. Η Γενική Γραμματεία υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Αυτό λοιπόν είναι υπεύθυνος για την προστασία των δικτύων των κρίσιμων υποδομών με όρους εθνικής ασφαλείας από διαφόρων τύπου επιθέσεις. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ο κύριος Ντόκος ότι δεν αντιλαμβάνεται ότι συνομιλεί με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί ταυτότητά του. Συνομιλεί από την οικία του χωρίς να έχει από πριν ελέγξει ποιος είναι ο συνομιλητής. Άρα πώς αυτός ο άνθρωπος μπορεί να φτιάξει πλατφόρμα και πλαίσιο εθνικής ασφαλείας συνολικά για τις κρίσιμες υποδομές της χώρας. Δεν φτάνει λοιπόν που δεν προστατεύει τον εαυτό του και φυσικά και τη χώρα μέσα από μια συνομιλία για την οποία θα έπρεπε να έχει πάρει πάρα πολλά φίλτρα προστασίας. Είναι ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μοιράζονται και ευαίσθητες λεπτομέρειες, όπως φερρυπίν το πού βρισκόταν ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι αδιανόητο, είναι πρωτοφανές. Θεωρώ ότι ταιριάζει σε καμία λογική. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παγιάννη, στους ακροατές σας, ότι η Γενική Γραμματεία Εθνικής Ασφαλείας έχει συσταθεί εδώ και ένα χρόνο. Και θέλω να σας πω ότι μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, για πρώτη φορά συνεδρίασε υπό την προεδρία του κύριου Ντόκου μια διυπουργική, δεν ξέρω πώς τη θα λέμε, επιτροπή για την προστασία των κρίσιμων υποδομών και δικτύων. Γιατί προσέξτε, είμαστε υποχρεωμένοι από το 2022 να εφαρμόσουμε την κοινοτική οδηγία, η οποία είναι το 2557-22, που είναι η υποχρέωσή μας για να προστατεύσουμε τις κρίσιμες υποδομές, και έγινε η πρώτη σύσκεψη από αυτή την κυβέρνηση το 2026, ένα χρόνο και πλέον μετά.
0: Ναι, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι για να υπάρχει και ο αντίλογος και να μπούμε σε μια διαδικασία συζήτησης, ότι στη λίστα αυτών των δύο Ρώσων έχουν βρεθεί η κυρία Μελώνη ως πρωθυπουργός, και ήταν χαρακτηριστική η περίπτωσή της. Αυτοί εμφανίστηκαν ως αξιωματούχοι της Αφρικανικής Ένωσης και απέσπασαν από την Ιταλίδα πρωθυπουργό σχόλια για την κόπωση που υπάρχει στην Ευρώπη από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός ο Κάμερον. Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ. Θέλω να πω. Προφανώς ο κύριος Ντόκος δεν το κατάλαβε, δεν αντιλήφθη τι ακριβώς συνέβη. Κατά την γνώμη μου, έπρεπε να το είχε αντιληφθεί. Στη θέση τη θεσμική που έχει, έπρεπε να είχε αντιληφθεί ότι πρόκειται για φάρσα.
1: Δηλαδή, δεν πήρε σάση εμένα.
0: Προφανώς.
1: Εγώ δεν είμαι Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφαλείας της
0: χώρας. Και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός πού και πώς μιλάει, βεβαίως, μαζί σας.
1: Όχι, πρέπει να είναι ο πιο προσεκτικός, γιατί αν αυτό δεν είναι ο κύριος Ντόκος ο πιο προσεκτικός, πώς μπορεί να φτιάξει το πλαίσιο για να προστατεύσει τη χώρα κρατικά.
0: Ναι, θέλω να πω, μήπως είναι υπερβολή ο τρόπος που κινείστε γενικά αντιπολιτευτικά, ζητώντας παρετήσεις παντού και για οποιοδήποτε θέμα.
1: Καταρχάς, να υπάρχει και η άποψη του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν ζητάει γενικά παρετήσεις παντός επιστητού. Δεύτερον.
0: Τον τελευταίο καιρό έτσι μου μοιάζεται πάντως.
1: Δεύτερον, η γραμμή άμυνας του Μαξίμου εχθές, η οποία τι είπε, ότι δεχτήκαμε, λέει, υβριδικού τύπου επίθεση από προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για να απαντήσει ο ίδιος ο Ρώσος Φασέρ από το λογαριασμό του Twitter, ότι εμείς απλά στείλαμε ένα Gmail και μας απαντήσανε.
0: Πού είναι το πρόβλημα, αυτό... Κάποιο επιχείρημα έπρεπε να χρησιμοποιήσει και η κυβέρνηση.
1: Πήρε ψευδές.
0: Ψευδές γιατί? Όσον αφορά το AI, είναι ψευδές.
1: Είναι ψευδές γιατί η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι όλο αυτό έγινε κατόπιν μιας φοβερά προηγμένης τεχνολογίας που δεν μπορούσε να ανοιχνευτεί. Όταν ο ίδιος ο οποίος επικοινώνησε με τον Γενικό Γραμματέα ασφαλείας της χώρας λέει ότι εμείς απλώς στείλαμε ένα Gmail το οποίο απαντήθηκε. Δεύτερον, είναι δυνατόν σήμερα να υπάρχει, να είναι στη θέση του Γενικός Γραμματέας Ασφαλείας, ο οποίος κοινοποίησε τη θέση που βρίσκεται επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας σε μία συνομιλία τηλεφωνική, διαδικτυακή, οτιδήποτε? Εδώ, κύριε Παπαγιάννη, η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης που κατάλαβε ευαισθησίες απέπεμψε, όπως θυμάστε, τον κύριο Χατζηβασιλείου, όταν ήταν υπουργός, γιατί το όνομά του φερόταν να εμπλέκεται σε μία συνομιλία
0: για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ήταν λοιπόν μέλος της κυβέρνησης και ζήτησε όχι μόνο του ιδίου και άλλων την παρέτηση, γιατί το όνομά τους ακουγόταν σε μία συνομιλία. Και εδώ υπάρχει άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για την εθνική ασφάλεια της χώρας, ο οποίος με ελαφρότητα ακατανόητη μεταφέρει ευαίσθητες πληροφορίες σε άγνωστο συνομιλητή. Προσέξτε λίγο, σε συνομιλία από το σπίτι του. Δεν ξέρω αν έχει βάλει φίλτρα ασφαλείας στην οικία του ο Γενικός Γραμματέας Ασφαλείας Κυβέρνησης. Όμως εγώ ως Έλλην βουλευτής και πολίτης δεν εξοδοτώ κανένα τώρα πολίτη Γενικό Γραμματέα από το σπίτι του να μεταφέρει ευαίσθητες πληροφορίες.
0: Ζητάτε λοιπόν την παρέτηση του κυρίου Θάνου Ντόκου. Θεσμικά θα κινηθείτε διαφορετικά, δηλαδή θα απευθύνετε κάποιο, θα ζητήσετε από τον Πρωθυπουργό κάποια συζήτηση στη Βουλή, θα το φέρετε το θέμα στη Βουλή? Πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα?
1: Εγώ θεωρώ πραγματικά πρωτοφανή και κατανόητη την κάλυψη του κύριου Μητσοτάκη προς τον Γενικό Γραμματέα Ασφαλείας που υπέπεσε σε αυτό το ατόπιμα.
0: Αυτό το λέτε εσείς ατόπιμα. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν ήταν ατόπιμα.
1: Ναι, το λένε και διάφοροι καθηγητές που έχουν βγει μέσα στη δημόσια συζήτηση και διεθνών σχέσεων και διάφοροι οι οποίοι έχουν σχέση και λένε ότι αυτά είναι πρωτοφανή, ότι για λόγους τουλάχιστον ευτυχίας θα έπρεπε ο κ. Ντόκος να έχει ήδη υποβάλει την παρέτησή του και όχι να προσπαθεί με διαρροές και με ψευδείς ανακοινώσεις του στήλου ότι όλα αυτά ήταν αντικείμενο προηγμένης τεχνολογίας.
0: Πάντως, σας υπενθυμίζω ότι πριν από τρία χρόνια και ο Ερντογάν την ίδια πλάκα πάτησε. Το ίδιο λάθος έκανε. Δεν ζήτησε κανείς από την αντιπολίτευση να την παρέτησε του Τούρκου Προέδρου.
1: Η λογική των συμψηφισμών, ξέρετε, ενίοτε είναι βολική για την κυβέρνηση. Εμάς μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα μας και για το οίκο μας. Σας παραλαμβάνω λοιπόν ότι επειδή σε μια συνομιλία ακούστηκαν τα ονόματα μελών της κυβέρνησης, τότε ο κύριος Μητσοτάκης, δήθεν άτεγκτο σε θέματα ηθικής τάξης, ζήτησε την παρέτησή τους. Τώρα, πως ενός συνεργάτης μεταφέρει ευαίσθητες πληροφορίες σε άγνωστους συνομιλητές από το σπίτι του, και ο οποίος εδώ και ένα χρόνο δεν έχει κάνει τίποτα για θέματα προστασίας κρίσιμων υποδομών και δεν έχει εφαρμόσει την οδηγία του 22 η χώρα μας με αποτέλεσμα να είναι ξέφραγο αμπέλι σε κυβερνοεπιθέσεις, σε υβριδικές επιθέσεις, σε φάρσες και σε οτιδήποτε άλλο
0: τώρα
1: να φανταστεί ο νου μας, θέλω, νομίζω ότι κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη.
0: Θέλω, το κλείσαμε
1: χώρα
0: το θέμα. Νομίζω μιλήσατε περίπου 10 λεπτά, σας άφησα να τοποθετηθείτε. Το πάμε τώρα σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Θέλω ένα σχόλιο. Το είπαμε. Ωραία. Το είπαμε, κύριε Κατρίνη, το καταλάβαμε. Πάμε τώρα στο θέμα με τις συλλήψεις για την υπόθεση που αφορά την εμπλοκή φαρμακοποιού και υποψηφίου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, στον οποίο πέρασαν χειροπέδες αργά χθες το βράδυ οι άνδρες ασφαλείας. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν τον ξέρω τον συγκεκριμένο κύριο.
0: Ούτε τον κύριο Ντόκο τον ξέρετε, αλλά ζητάει την παρέτησή του. Γιατί πρέπει να ξέρετε κάποιο προσωπικά, δηλαδή, για να τοποθετηθείτε.
1: Όχι, τον κύριο Ντόκο τον ξέρω, αλλά τον συγκεκριμένο κύριο ειλικρινά δεν τον ξέρω. Προφανώς ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ το 2023. Αυτό φαντάζομαι δεν μεταφέρει την ευθύνη στο ΠΑΣΟΚ για διαγνώση.
0: Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο, προς Θεού.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε στα ψηφοδέλτια για μία φορά σε μία εκλογική αναμέτρηση.
0: Ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη ως εγκέφαλος κυκλώματος παράνομων συνταγογραφήσεων που ζημίωσε το δημόσιο.
1: Μα δεν μας ρωτήσω. Αυτός άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος βρέθηκε για μία φορά υποψήφιος στις λίστες του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος προφανώς ενέχεται και εμπλέκεται σε ένα μεγάλο σκάνδαλο παράνομων συνταγογραφήσεων, αυτό δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Και από ό,τι έμαθα, σε ένα μεγάλο σκάνδαλο παράνομων συνταγογραφήσεων, αυτό δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ.

0: απόσπαση της συζύγου του στη μόνιμη ειδική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες.
1: Ας πω κάτι, δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Okay. Ό,τι πρόλαβα να δω αυτό το βράδυ, φαντάζομαι ότι ο ίδιος ο κύριος Φαραντούρης που τον έχετε καλεσμένο από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, έχουμε μια άτυπη συνεργασία κάθε Κυριακή. Ναι,
1: θα σας δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις σε σχέση με αυτή την υπόθεση και θέλω να πιστεύω ότι οι διευκρινήσεις θα είναι επαρκείς και κατανοητές και μη επιδεχόμενες αμφισβήτησης.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Κατρίνη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα,
0: να είστε καλά.
1: Από την Ηλία.
0: Χαίρετε, να είστε καλά. Τα φιλιά μας, στην όμορφη Ηλία. Λοιπόν, τέλος οι τηλεφωνικές, τώρα ωραία τραγούδια, πολλά μηνύματα. Βλέπω εδώ γίνεται χαμός. Εκατοντάδες μηνύματα έχουν έρθει από τις 8 το πρωί. Κάποια έχω διαβάσει, κάποια δεν έχω προλάβει να διαβάσω. Εφιός, από εφιείς ακροατές τα περισσότερα. Ευτυχώς έχει μπει και κόφτης και διάφορους περίεργους κομματικά τρόλους κτλ. Δεν έρχονται καν για να τα διαβάσουμε ποτέ. Οπότε γλιτώσαμε από πάσης φύσεως βλαμμένους και προβληματικούς. Αλλά το 99,9% των ακροατών είναι υγιώς σκεπτόμενοι, παρεμβατικοί και δυνατοί. Δεν καταλαβαίνω, επειδή διέγραψε το Πασόκ τον φαρμακοποιό για την απάτη στον οποίο ξεπλένεται αυτόματα. Μα υπάρχει περίπτωση να μην τον διέγραφε? Οποιοδήποτε κόμμα μετά από αυτό, πάντα το Πασόκ γράφει φίλη Νάσια, θέλει σε ορισμένες περιπτώσεις να παρουσιάζει το άσπρο μαύρο, να παρουσιάζεται άσπρο και αμόλυντο. Μου γράφει ο φίλος ο Γιώργος ότι με τα email ήρθαν σε επαφή, η συνομιλία έγινε όπως υποστήριξαν με AI, μα νομίζω αυτό είπε ο κύριος Κατρίνης. Προφανώς δεν ήταν η ίδια η συνομιλία. Ο φίλος ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής μου λέει ότι έχει πέσει και η Μελώνη. Το είπα και ο Ερντογάν θύμα αυτής της φάρσας. Πρέπει όμως ο κύριος Δόκος να είναι πολύ πιο προσεκτικός και να είναι εξαιρετικά ψύχρεμος. Και εν πάση περιπτώσει να υποπτεύεται μερικά πράγματα με ανθρώπους με τους οποίους συνομιλεί και δεν γνωρίζει ποτέ. Καλημέρα στον Αντώνη από την Πάτρα. Καλημέρα Γιάννη. Το πιο παλιό υλικό που πήρε ο Τσίπρας στο νέο κόμμα είναι ο εαυτός του Γιάννη. Πάλι τα ίδια λέει, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Άρχισε να λέει πάλι για βοήθεια από τις ΗΠΑ, για τους Ισραηλινούς. Ακόμα δεν έχει καταλάβει ποιο είναι το συμφέρον της χώρας. Και φυσικά μοιράζει λεφτά παντού. Θα δει το αποτέλεσμα στις κάλπες, γράφει ο φίλος ο Αντώνης. Καλημέρα Αντώνη. Ο Ντένις, καλημέρα Γιάννη. Οι βουλευτές, κάποιοι από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας έχουν πάρα πολλά κινητά και κάνουν θέμα το ένα της Καρισιανού. Δεν έγινε από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας θέμα το ακίνητο της κυρίας Καρισιανού, αλλά δεν έχει να κάνει με το αν έχεις πολλά ή λίγα κινητά. Το θέμα που προέκυψε με την κυρία Καρισιανού και μάλλον διακινείται από μικρότερα κόμματα είναι ότι το ακίνητο το οποίο πήρε, το πήρε από πληστηριασμό. Δεν έχει να κάνει δηλαδή, αγαπητέ Ντέν, γιατί μάλλον δεν έχει καταλάβει το θέμα. Αν είναι ένα ή εκατό ακίνητα, αλλά τι ακίνητο είναι αυτό και από πού το πήρες. Το θέμα προέκυψε, για να είμαστε δίκαιοι και να αναφέρουμε τις πηγές, από δημοσίευμα της Δημοκρατίας. Όπως και το θέμα για τον κύριο Φαραντούρη. Δεν προέκυψε δηλαδή από κάποιο κόμμα. Καλημέρα. Στο Γιώργο μου λέει, γιατί να πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ συνεργάτες ο Τσίπρας, αφού στην Ιθάκη τους έβγαλε όλους άχρηστους. Θα γράψει κι άλλο βιβλίο μετά η Λωτοφάγη. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Να σε καλά, Παύλο, την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Παπαδάκη, έτσι υπογράφει ο φίλος. Δεν το είπε το 24. Το 24 το ξαναείπε. Από τις εκλογές του 19 το είχε πει, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Σπύρο, το Ματσούκι. Καλημέρα, Γιάννη. Αν οι γιατροί είναι στα βαρέα ένσημα, εμείς οι οδηγοί δεύτερης κατηγορίας που κουβαλάμε όλη μέρα. Τι θα πρέπει να είμαστε? Και εσείς να είστε στα βαρέα και ανθυγινά. Καλημέρα και στον αγαπητό Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Καντιάνη, να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Μιχάλη, το μετέφερα το μήνυμά σου για τις χείρες του ΟΓΑ. Τώρα πώς θα συμπεριληφθούν και τι θα γίνει, νομίζω απάντησε ξεκάθαρα. Και η κυρία Κάρδαρη και ο Γιώργος Αυτιάς. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Εμμανουήλ. Καλημέρα Γιάννη, η δική μου απόψη, η δική μου σκέψη είναι συγκεκριμένη. Οι κλέφτες δεν έχουν χρώμα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά οι σκληροί κομματικοί πιστεύουν ότι οι κλέφτες έχουν μόνο το αντίθετο χρώμα από αυτούς που, από αυτά που πιστεύουν αυτοί. Η πραγματικότητα είναι ότι οι κλέφτες δεν έχουν χρώμα. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων γρήγορα, γρήγορα. Ντούτισα ΑΔΕΣ, γάμους και βαφτίσεις. Αδήλωτες εισπράξεις, ψηφιακή λίστα καλεσμένων για χώρους δεξιώσεων, εκδηλώσεις και επιχειρήσεις catering, ώστε να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Κεντρικό θέμα σήμερα

0: Στην απογευματινή, πάμε στο καρφί του Σαββατοκυριακού. Ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου. Ρητορική μίσος και πόλωση από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γράφει η εφημερίδα στο καρφί. Περνάμε στην εφημερίδα Ο Τύπος του Σαββατοκύριακου. Αντικειμενικές τιμές πώλησης και ενοικίασης, crash test τιμών για διακοπές 7 ημερών, δεύτερο θέμα, επέστρεψαν 6 στους 10 Έλληνες που έφυγαν λόγω κρίσης, γράφει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στα νέα του Σαββατοκύριακου. Όλο το σχέδιο της μετάβασης, drones αντί για πλοία, αυτόνομα θαλάσσια σκάφη made in Greece θα περιπολούν αρχικά στο Αιγαίο και αργότερα στο Ιόνιο. Άλλο θέμα από την εφημερίδα Τα Νέα του Σαββατοκύριακου, αμυντική συνεργασία με Κίεβο και σύνοδος ΝΑΤΟ θα υπάρχει συμμαχία μετά την Άγκυρα. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ωραία, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα διαβάσω τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα, αφού στείλω την καλημέρα μου στην αγαπητή Ελένη. Να είσαι καλά, Ελένη. Την καλημέρα μου στον καλό φίλο ακροατή που μας στέλνει την καλημέρα του από το Αμβούργο, τον κύριο Εγκονίδη. Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και άλλα μηνύματα τα οποία θα διαβάσω σε λίγο.
1: Real FM. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα.
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
15: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
16: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
15: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών.
19: Σάμος. FM στους 102.
20: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογο. άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
12: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
12: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
12: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
12: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
17: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
21: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
22: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
23: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
24: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
25: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
24: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
25: Στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095600
24: και 6977 8093 89.
25: Εστιατόριο Κοχύλι.
24: Από το Κοχύλι
25: στα χείλη.
26: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
20: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273 061 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
25: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
27: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
28: Full και λίγα λες.
27: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
28: Εγγύηση? Τι μου λες?
27: Full όλη εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
27: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
1: Ράδιο Σάμος
26: FM στους 102.
3: Στο δημόσιο. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα. Σύμβουλος Εθνικής Ταπείνωσης, ο Θάνος Ντόκος γκρέμισε το αφήγημα περί ασφαλούς χώρας. Η εφημερίδα αναδεικνύει πρώτο θέμα, αυτό το οποίο συνέβη χθες με το σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Δεύτερο θέμα, στρατιωτικό σώμα εξοπλίζει μεθοδικά η Άγκυρα στη Θράκη. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία του Σαββάτου. Και πάμε να κλείσουμε με τις δύο lifestyle εφημερίδες. Κεντρικό θέμα στην Εσπρέσο, το Facebook των call girls στην Ελλάδα. Μεγάλη έρευνα της εφημερίδας Εσπρέσο, πώς η τεχνολογία άλλαξε σε μία νύχτα τη σεξεργασία στη χώρα μας. Σεξεργασία. Και πάμε και στην On Time να δούμε πώς περιγράφει την επικαιρότητα. Ανατροπή. Ποιος σκότωσε μάνα και γιο? Μάρτυρες και τοξικολογικές εξετάσεις αθωώνουν τον Ιταλό. Αναφέρεται η εφημερίδα στο Λόγκο Αχαΐας και στη δολοφονία της μητέρας και του γιου από τον Ιταλό, λέει η ελληνική αστυνομία, αλλά μένει να δούμε τι θα αποφασίσει τελικά η δικαιοσύνη.

Ξέρετε τι κοιτάζω τώρα, επειδή είναι Σαββατοκύριακο, τι παιχνίδια, τι μουντιάλ έχει αυτό το Σαββατοκύριακο. Για να δούμε τι παίζει το πρόγραμμα της τηλεόρασης πριν πάμε στα τραγουδάκια μας. Λοιπόν, έχει, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Α, έχει ένα φιλικό αγώνα ΠΑΟΚ Άγιαξ στις 6:05. Όποιος ενδιαφέρεται να δει Παναθηναϊκό, στο Sky παρακαλώ πολύ. ΠΑΟΚ Βέστερλο από το Open Hybrid, δεύτερος φιλικός αγώνας νωρίτερα. Και πάμε να δούμε τώρα. Λοιπόν, στις 8 Καναδάς Μαρόκο. Αυτό, τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι μετά τις 12.

Κοίταζα τον προγραμματισμό. Λοιπόν, ο τελικός του Μουντιάλ, όταν φτάσει αυτή τη στιγμή, θα είναι Κυριακή, πόσο, 18, 19, 20 Ιουλίου. Ευτυχώς θα είναι προγραμματισμένος κατά τέτοιον τρόπο που θα μπορέσει να τον παρακολουθήσει και η Ευρώπη. Θα μεταδοθεί ζωντανά στις 10 η ώρα το βράδυ. Χθες πού να παρακολουθήσεις παιχνίδια. Ένα παιχνίδι ήταν στις 4 τα ξημερώματα, το άλλο ήταν στις 2. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν ξυπνάς πρωί, δεν μπορείς να καθίσεις να δεις ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται αυτό. Βλέπεις τις φάσεις μετά, αλλά άλλο πράγμα οι φάσεις μετά και άλλο να το βλέπεις ζωντανό το παιχνίδι. Λοιπόν, σας έχω πει. Εγώ δεν παίρνω πίσω αυτά τα οποία λέω. Κατά την εκτίμησή μου, η δική μου πρόβλεψη είναι. Μπορώ να πέσω έξω, δεν βάζω στοίχημα με κανέναν. Ότι θα το πάρουν οι Άγγλοι μετά από τόσα χρόνια, μετά από το 66 δηλαδή. Κοίταζα κάποιες αναλύσεις στατιστικές, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο δηλαδή ότι παίζουν ρόλο. Από το 58-60 που το είχε πάρει δύο φορές η Βραζιλία, έχει να το πάρει δύο φορές ομάδα. Άρα είναι πολύ δύσκολο να το πάρει δεύτερη φορά καπάκι η Αργεντινή. Η Γαλλία είναι ένα από τα φαβορί που έχει πολλές πιθανότητες να το πάρει, αλλά το είχε πάρει στην προπροηγούμενη φορά. Η Βραζιλία έχει να το πάρει περίπου 20 χρόνια και έχει καλή ομάδα φέτος. Αυτή η οποία πραγματικά από τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες, τις μεγάλες χώρες που είναι. Η Ισπανία, η Ιταλία η οποία δεν μετέχει στο Μουντιάλ, η Αγγλία, η Γαλλία, η Βραζιλία, η Αργεντινή. Η Αγγλία έχει να το πάρει πολλές δεκαετίες πίσω. Για να δούμε, θα το σηκώσουν οι Άγγλοι, ο φίλος μου ο Χάρι Κέιν. Αν δείτε τις διασταυρώσεις, γιατί τα κοιτάζω αυτά, αποκλείεται να παίξουν δύο ομάδες της ίδιας Ηπείρου στον τελικό. Δηλαδή, θα είναι μία ομάδα από την Ευρώπη. Η Αγγλία θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία νωρίτερα. Όπως επίσης θα είναι μία μεγάλη ομάδα από τη Λατινική Αμερική. Αποκλείεται η Αργεντινή και η Βραζιλία δηλαδή να πάνε μαζί στον τελικό. Θα παίξουν πριν νωρίτερα μαζί. Άρα, ένα από τα πιθανά σενάρια είναι μία ομάδα της Ευρώπης σίγουρα να πάει στον τελικό και άλλη μία της Λατινικής Αμερικής. Εκτός αν υπάρξει κάποια μεγάλη έκπληξη. Βόμβα μεγατόνων δηλαδή και περάσει κάποια ομάδα της Αφρικής ή κάποια άλλη ομάδα, μάλλον δύσκολο αυτό. Φανταστείτε να δούμε ημιτελικούς παιχνιδάρες Γαλλία-Αγγλία και Βραζιλία-Αργεντινή. Το λέω γιατί η άλλη μεγάλη ομάδα της Γυραιάς Ηπείρου, η Γερμανία, αποκλείστηκε. Η δε Ιταλία, η Σκουάντρα Τζούρα, δεν πέρασε καν στο Μουντιάλ. Και βέβαια είναι και η Ισπανία, η οποία πέρασε στην επόμενη φάση των 16 και αυτή είναι μία από τις ομάδες που έχει πιθανότητες, αν και το είχε πάρει πριν τρία Μουντιάλ, δηλαδή έχει πρόσφατη κατάκτηση. Η Αργεντινή ζορίστηκε πολύ χθες, είδα φάσεις. Παραλίγο να αποκλειστεί. 3-2 ζορίστηκε με το πράσινο ακροτήρι, το οποίο δεν περίμενε κανείς να φτάσει μέχρι εδώ. Άγγιξε το παραμύθι το πράσινο ακροτήρι, αλλά τελικά επικράτησε το φαβορί η Αργεντινή. Λοιπόν, μου ζήτησε ένας παλιός φίλος στο Μυτιληναίο. Τον ακούμε λοιπόν.

0: γεμίζουν πόλες.
1: Ωραίο το μήνυμα του Παύλου, έχεις δίκιο. Από τις μεγάλες σχολές του Ευρωπαϊκού και του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου είναι και η Ολλανδία. Η Ολλανδία ήταν άτυχη. Γιατί στη μεγάλη ομάδα της δεκαετίας του 70 με τον Κρόιφ, τον Ένς και τον Έσκενς και τους άλλους παικταράδες έπεσε στη μεγάλη τότε Δυτική Γερμανία με τον Μίλλερ και επίσης μεγάλους παικταράδες όπως ο Μπέκενμπάουερ κτλ. Στη δεύτερη μεγάλη φουρνιά ποδοσφαιριστών που είχε, θυμάστε, με τον Ρουτ Γκούλιτ, τον Ράικαρντ, τον Φαμπάστεν, έπεσε και εκεί στην Βραζιλία του Ρομάριο και αποκλείστηκε. Μεγάλη σχολή και η Ολλανδία, τεράστια ποδοσφαιρική σχολή. Δεν πήρε ποτέ Μουντιάλ, έφτασε μια ανάσα από το Μουντιάλ, αλλά και είχε παίξει στο τελικό με την Αργεντινή, εντός έδρας η Αργεντινή του 78. Όπου εκεί δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πάρει η Αργεντινή, εκείνο το παγκόσμιο κύπελο με τον Μάριο Κέμπες και τους άλλους παικταράδες που είχε τότε. Λοιπόν, για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, ποια είναι τα ζευγάρια τώρα των 16. Λοιπόν, σήμερα στις 8 το πρώτο ζευγάρι Καναδάς-Μαρόκο στο γήπεδο του Χιούστον. Τα ξημερώματα σήμερα προς αύριο Παραγουάη-Γαλλία, παιχνιδάρα αυτό, αύριο στις 11 το βράδυ Βραζιλία-Νορβηγία στο γήπεδο του Νιου Τζέρσεϊ. Μεθαύριο στις 3 τα ξημερώματα, δηλαδή Κυριακή προς Δευτέρα, Μεξικό-Αγγλία. Επίσης μεθαύριο, Δευτέρα στις 10, Ισπανία-Πορτογαλία, ντέρμπι μεσογειακό, το ντέρμπι των Ιβύρων. 3 η ώρα τα ξημερώματα στο Σιάτλ, Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες, και το Βέλγιο έχει καλή ομάδα. Στις 7 μεθαύριο Αργεντινή-Αιγυπτός και στις 11 την Τετάρτη Ελβετία-Κολομβία. Αυτά είναι τα ζευγάρια. Έχει προκαθοριστεί ποιος νικητής του πρώτου ή του δεύτερου ζευγαριού θα παίξει με ποιον. Είναι δηλαδή οι κληρώσεις μέχρι τον τελικό συγκεκριμένες.

0: Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα Γιάννη και καλό μήνα. Τελικά φίλε Γιάννη, ο πρώτος αναμάρτητος πολιτικός, το Λίθο Βαλέτο. Έτσι συμβαίνει αγαπητέ φίλε πάντα. Ο Δημήτρης ο Παπαδογιάννης που είναι οδηγός ταξί μου λέει Ελλάς Αντώνης Σαμαράς. Ο φίλος ο Δημήτρης θα ψηφίσει Σαμαρά γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαθλίωσε τους ελεύθερους επαγγελματίες με το τεκμαρτό εισόδημα και όταν γίνουν εκλογές δεν θα βρουν την ψήφο τους. Ενώ ο Αντώνης Σαμαράς τους βοήθησε πολύ τους ελεύθερους επαγγελματίες. Άστο φίλε Δημήτρη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αυτοί που πληρώνουν μόνιμα το σπασμένο άστο μάρμαρο. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο το Βογιατζή. Να σε καλά Γιώργο, καλημέρα Γιάννη μου, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ελληνικά και αγαπημένα χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να σε καλά Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Αυτό που βλέπω είναι από όλα τα κόμματα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το δάκτυλο στο μέλι το έβαλαν όλοι. Αλλά η Καρισιανού αφού δεν ήξερε πώς αγόρασε το σπίτι από τον πληστηριασμό, πώς βρέθηκε εκεί το όνομά της. Αυτή είναι η απορία και η δική μας. Γιατί εξέδωσε μια ανακοίνωση το κόμμα που λέει ότι δεν ήξερε ότι η εταιρεία της αγόρασε σπίτι από τον πληστηριασμό. Ωραίος ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Γιάννη. Όταν σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις σε σχέση με την παρέτηση που ζητούν κόμματα της αντιπολίτευσης του ντόκου. Όταν ο αντίπαλος Γιάννη κάνει λάθος, αν θέλεις να το εκμεταλλευτείς, δεν επεμβαίνεις. Άσε τον καφατζή να συνεχίζει να κάνει λάθη. Μη ζητάς παρέτηση. Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη. Καταπέλτης ο κύριος Κατρίνης στην τηλεφωνική που τον έβγαλες πριν. Μόλις η κουβέντα έρθει στο Πασόκ, δεν ξέρω, δεν είδα, δεν πρόλαβα να ενημερωθώ σε ό,τι αφορά το θέμα της Μαρίας Καρισιανού να ρωτήσω. Η συμμετοχή σε πληστηριασμό είναι παράνομη? Από τους 300 και τους συμμετέχοντες στα πολιτικά δρόμενα, κανείς άλλος δεν συμμετέχει? Καθόλου παράνομη δεν είναι. Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα. Σε αυτή την τάξη, σε αυτό το επίπεδο το βάζουμε το θέμα. Κανένας δεν λέει ότι είναι, απαγορεύεται να πάρεις ακίνητο από πληστηριασμό. Δεν γίνεται Γαλλία-Αγγλία τελικό. Φίλε, μία ομάδα θα είναι από την Ευρώπη και μία από τη Λατινική Αμερική. Το έχουν προβλέψει αυτό και ευτυχώς που το έχουν προβλέψει. Καλημέρα και στη Δήμητρα, να σε καλά Δήμητρα. Καλημέρα και στον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ. Να σε καλά Παύλο, την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε.
2: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Alumil. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν!
9: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Να μπούμε σε διαφημιστικό mood, φίλες και φίλοι. Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptop και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI κούρση αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less, δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Κοντολάζος Θεός, έτσι.

0: Ναι, ο Χρήστος μου λέει: Η Αργεντινή ή η Αίγυπτος έπαιξαν χθες το βράδυ. Σωστά, ίσως έκανα λάθος εγώ διαβάζοντας το πρόγραμμα. Έπαιξαν χθες το βράδυ. Όχι Αργεντινή. Η Αργεντινή κέρδισε το πράσινο ακροτήριο και η Αίγυπτος επίσης. Πέρασε. Παίξαν χθες το βράδυ, έχεις δίκιο. Δεν θα φέρω. Διάβαζα το πρόγραμμα και είπα και το πρόγραμμα των παιχνιδιών που ολοκληρώθηκαν χθες. Η Αίγυπτος πέρασε 1-1 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση την Αυστραλία και 2-4 στα πέναλτι προκρίθηκε και η Αργεντινή, όπως σας είπα, πολύ δύσκολα πέρασε στην παράταση με 3-2 το πράσινο ακροτήριο. 1-1 ο κανονικός αγώνας. Κοιτάξτε, έχουν μικρύνει οι διαφορές από τις λεγόμενες παραδοσιακά μεγάλες υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου σε σχέση με τις μικρές. Καταρχήν, οι περισσότεροι παίκτες και των μικρών εθνικών ομάδων παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα. Στην Premier League, στην Ισπανία, στη Γερμανία. Δηλαδή, οι διαφορές έχουν, δεν είναι όπως παλιά. Γι' αυτό και οι παραδοσιακές μεγάλες δυνάμεις δυσκολεύονται πάρα πολύ. Και αποκλείστηκαν ήδη η Γερμανία και η Ολλανδία από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Έχει αλλάξει και η ποιότητα του ποδοσφαίρου. Δηλαδή από τους μπαλαδόρους έχουμε περάσει στη φάση των ρομπότ. Παίχτες με πολύ δυνατή φυσική κατάσταση και ταχύτητα. Είναι μάλλον η ταχύτητα και η δύναμη αυτή η οποία πλέον έχει μετατρέψει το ποδόσφαιρο σε διαφορετικό άθλημα από την εποχή του Μαραντόνα και άλλων παικταράδων εκείνης της εποχής. Τώρα αν δεν έχεις ταχύτητα και αντοχή δεν κάνεις τίποτα. Μην ξεχαστείτε και αύριο 8 η ώρα ξεκινάει το live, το ζωντανό πρόγραμμα του Real FM. Όχι 7, μου είχατε σηκωθεί από νωρίς σήμερα. Λογικό, δεν σας είχαμε ενημερώσει. Κοιμηθείτε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, με τι κλείνουμε, με τι ωραίο τραγούδι. Ω, τρομερό. Αφιερωμένο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές του Real FM. Κατά τη γνώμη μου, ένα από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια. Παραδίδουμε σκυτάλι στο Δημήτρη Μιχαλέλη και την Κασιανή Βραχά. Την Κασιανή και το Δημήτρη. Και πριν η δύση των 11, απολαύστε το τραγούδι. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκυριακό. Κάντε καραμπανάκι, είναι ωραίος ο καιρός. Και προσοχή στο δρόμο.
1: Έλα καλή μου, ξένος εγώ, εξ' απ' τον κόσμο σου, περαστικός, μπήκα στο

0: Real FM.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνη. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus.
7: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
11: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 812208.
12: Για Μότο και Μαρίν.
11: Στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
14: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
13: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
15: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
13: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
14: Μα οι άλλοι λένε...
13: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
16: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22730 89450.
18: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
19: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
18: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
20: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Δεν είναι 12 η ώρα.
1: Είναι 11.
0: Είναι σε λίγο, σε 2 λεπτά θα είναι
1: 11 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Κάτι που σημαίνει ότι ακούτε σε μια extended version.
1: Τι ωραία που τα λες.
0: Τους Rangers. Θα μας ακούτε μέχρι τις 2, καλός ή κακός, διότι, παιδιά, είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Άρχισε η έξοδος των εκδρομέων, άρχισαν και αλλαγές, προσαρμογές στο πρόγραμμα του Real FM. Τριωράκι, όπως πριν είχε τρίωρο 8 με 11 ο Γιάννης Παπαγιάννης. Εμείς θα είμαστε εδώ πέρα, οι Rangers, θα είμαστε 11 με 2 τα Σαββατοκύριακα. Μέχρι, θα δούμε τώρα. Τα δούμε τώρα, μην δεσμευόμαστε. Μέχρι πότε και πώς.
1: Ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης.
0: Η κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Ο κύριος Γιώργος Τζεβελεκίδης, κυρδευτής των δίσκων εδώ απέναντί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Υποδέχετε τα μήνυματά σας. 211-200-8200 και στο studio@papakirialfm.gr για τα email σας. Η Χρυσή Κλητσιώτη είναι στα δελτία ειδήσεων, μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα.
0: Τώρα, είπαμε, τρεις ώρες θα είμαστε εδώ, καλός ή κακός. Οι συμπαθούντες, οι φίλοι μας, μπορείτε να συγκεντρωθείτε. Οι αντιπαθούντες μπορείτε να αποσυρθείτε ησύχως. Στο κάτω-κάτω έτσι κι αλλιώς δεν έχει και πάρα πολύ ζέστη. Μπορείτε να βγείτε μία βόλτα όλοι έξω, εκτός από τους φίλους μας. Έχει αέρα. Ωραία, τι να κάνουμε. Και τώρα που λες αέρα, παιδιά, προσοχή. Είναι πολύ υψηλός κίνδυνος, δηλαδή κατηγορία 4 σε Θεσσαλονίκη Κιλκής. Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές, επίπεδο 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και επιρροτικής χώρας. Προσέξτε, διότι ήδη το καλοκαίρι έχει μπει μεν με φόρα σε ό,τι έχει να κάνει μετεωρολογικώς, αλλά και με τις φωτιές. Έχουμε πολλές πυρκαγιές.
1: Είχαμε πολλές πυρκαγιές μέσα στην εβδομάδα. Είχαμε δυστυχώς και τον θάνατο πατέρα και γιού.
0: Ναι, τραγωδία στο Ρεόκαστρο.
1: Τραγωδία στο Ρεόκαστρο που ξεκίνησε από ένα τσιγάρο. Θα τα συζητήσουμε και αύριο αυτά. Ναι. Για το πόσο επικίνδυνο είναι να μην τηρούμε τις οδηγίες των αρχών σε ό,τι αφορά την αντιπυρική περίοδο μέσα στο καλοκαίρι και ειδικά όταν έχουμε ψηλές θερμοκρασίες και πολύ αέρα. Αλλά αυτό είναι το καλοκαίρι. Αυτό έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Και να ξεκινήσουμε έτσι με ένα τραγούδι να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση.

0: Αυτά είναι τα καλοκαιρινά τραγουδάκια εδώ πέρα.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ με Ελίνα Σλανίδου, ναι, και το συγκεκριμένο.
0: Το μόνο κακό, παιδιά, με το καλοκαίρι. Το μόνο κακό, έχει διάφορα. Οι χειμωνάκηδες, οι καλοχειμωνάκηδες, τραβάνε ζόρια. Εγώ με το καλοκαίρι δεν έχω θέμα. Το μόνο που προβληματίζει είναι μύγες.
1: Ναι.
0: Μπίου. Κουνούπια. Ναι, εντάξει, καλά, οκ. Okay. Και όταν έχει πολύ αέρα, ρε παιδάκι μου, άμα είσαι σε παραλία.
1: Που σε μαστιγώνει άμμος,
0: ναι, αυτό, ναι, το πράγμα. Και οι αλλαγές γενικώ στα ωράρια, της δουλειάς. Γι' αυτό, παιδιά, δεν πρέπει να δένουμε σκηνή κορδόνη. Είμαστε σε φάση αλλαγών εδώ πέρα. Εντάξει. Ένας πάει, ένας έρχεται, δύο φεύγουν, δύο έρχονται. Έχουμε άδειες. Θα δούμε.
1: Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Κάθε μέρα θα είναι έκπληξη σε όλα αυτά.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Real FM θα είναι εδώ όλο το καλοκαίρι να σας ενημερώνει.
0: Όλοι εδώ πέρα σε πλήρη παράταξη. Όλο το επιτελείο θα είναι. Όπως και κάθε καλοκαίρι άλλωστε. Και ιδίως και αυτό που προβλέπετε να είναι ένα προεκλογικό καλοκαίρι σε κάθε περίπτωση.
1: Νομίζω
0: προεκλογικό είναι.
1: Τουλάχιστον σε ειδησιογραφικό επίπεδο δεν έχουμε μπει σε mood καλοκαιριού. Ήταν μια εβδομάδα.
0: Όχι, είναι πολύ κακή εβδομάδα.
1: Πολύ κακή εβδομάδα ήταν.
0: Είχε
1: αυτή
0: δηλαδή
1: πέρασε.
0: Πολύ θανατικό, πολύ μίσος, εχθροπάθεια, και δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα βγει αυτό το πράγμα σε πολιτικό επίπεδο, πώς θα φτάσουμε στις κάλπες με τέτοιο μίσος. Πλέον δεν είναι τοξικότητα αυτό το πράγμα, είναι καθαρή εχθροπάθεια, ούτε εχθροπάθεια, λίγο είναι η εχθροπάθεια.
1: Έχουμε κανονικότατο το πολιτικό πόλεμο,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Το οποίο αυτή την εβδομάδα το είδαμε με την υπόθεση των τριών δολοφονικών επιθέσεων, θα πω εγώ. Η άποψή μου είναι πολύ συγκεκριμένη γι' αυτό, η δική μου προσωπική. Ήταν μια σαφής πολιτική επίθεση αυτή που έγινε. Πολιτική επίθεση ήταν, ξεκίνησε στην πορεία ανάλογα με το πώς εξελίχθηκε με τη χρήση των με τα γκαζάκια κλπ. Εξελίχθηκε σε πολιτικό έγκλημα και μετά έγινε πολιτική δολοφονία. Άρα κατ' εμέ μιλάμε για μια πολιτική δολοφονία. Πολύ καθαρά είναι τα πράγματα και δεν επιδέχεται ωραιοποίησης ούτε συμψηφισμούς. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχαν και άλλα θανατικά. Και αυτό το ωραίο καστρό στο οποίο είπαμε,
1: όπου ο
0: πατέρας και γιος
1: αποκάλυψε το βίντεο που φαίνεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά από ένα αναμένο τσιγάρο. Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους. Το παιδάκι μόλις 12 ετών φέρεται να βρέθηκε η σωρός του στην ντουλάπα του σπιτιού. Μάλλον το παιδί φοβήθηκε τις φλόγες και προσπάθησε να προστατευτεί με το...
0: Είναι κρίμα, κρίμα. Τι έχεις να πεις τώρα για αυτό το πράγμα, δεν έχεις να πεις. Είχαμε την κατάρρευση στα Πετράλωνα.
1: Άλλο και αυτό που μας βρήκε.
0: Θα το συζητήσουμε.
1: Θα το συζητήσουμε με ειδικό αργότερα. Αλλά ξέρεις, ήμασταν εδώ στον Real την ώρα που έγινε και βλέπουμε κατάρρευση στα Πετράλωνα. Και η πρώτη κατάρρευση πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Και το πρώτο που σκεφτήκαμε όλοι είναι: καταλάβατε σεισμό, έγινε σεισμό, καταλάβατε κάτι. Μπαίνουμε στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, δεν βλέπουμε κάτι. Μετά επενέβη ο Θεοδόσης πάνω, μας είπε ακριβώς τι έχει συμβεί. Είναι πραγματικό θαύμα το γεγονός ότι δεν θρύνησαμε θύματα, που θύμα ήταν και το κατοικίδιο μιας γυναίκας που έμενε στην πολυκατοικία. Αλλά δεν θρυνήσαμε ανθρώπινη ζωή.
0: Από την άλλη όμως, ξέρεις, ναι, σίγουρα είναι τις αποστολές. Από την άλλη όμως, για κάποιους ανθρώπους χάσανε κόπους ζωής. Είναι το σπίτι τους. Δεν είναι επεξεγέλασε, ούτε αυτό. Θα μου πεις με δεδομένο ότι σώσαν. Ναι, δεν υπήρχε δηλαδή διακύβευμα ή να σώσω τη ζωή μου ή το σπίτι μου. Για ποιο λόγο να κινδυνεύσει και το σπίτι σου? Από κάτι το οποίο δεν ήταν. Μάλλον, όπως θα προκύψει από τη συζήτηση, θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί και να έχει αποφευχθεί η καταστροφή αυτή. Τι άλλο υπήρχε? Και σε πολιτικό επίπεδο εννοείται, έχουμε το μαρτύριο της αγώνας με το ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγη ώρα
1: παραιτήθηκε και ο Γιώργος Καραμέρος.
0: Ναι, χθες παραιτήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ο Γιώργος Καραμέρος παραιτήθηκε από βουλευτής.
1: ο κύριος Ζαχαριάδης από στέλεχος του κόμματος και από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ήταν δύο παρετήσεις που τις περιμέναμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι ένα, αυτό μου θυμίζει το ανέκδοτο με την ορχήστρα που καθένας παίρνει το όργανό του και φεύγει και μένει στο τελικά στη σκηνή μόνος του ο μαέστρος. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτήν την εξέλιξη. Ήδη το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είναι καταλήτης όλων αυτών των εξελίξεων στην ευρύτερη κέντρο αριστερά, γιατί και η κυρία Τζάκρη έφυγε από τον κόμμα του Κασελάκη, προφανώς μάλλον προς άλλη κατεύθυνση.
1: Φημολογείται προς το Πασόκ.
0: Σίγουρα όχι προς τον
1: Προς τον Αλέξη Τσίπρα με τίποτα, ναι.
0: Η εμφάνισή του σίγουρα όμως ήταν καταλήτης για να γίνουν όλα αυτά. Τα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν έχουν γίνει εκλογές, δείχνουν να πλησιάζουν στα τελευταία ποσοστά που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δηλαδή
0: σχεδόν έχει αφομοιώσει.
1: Το ζήτημα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή παραπέει, είναι το μόνο σίγουρο. Μέσα στην εβδομάδα εδώ στον Real FM ο Νίκος Παπάς είπε για τον Σοκράτη Φάμελο, μετά και την ανάρτηση του κύριου Πολάκη που ζήτησε την παραίτησή του, είπε για τον κύριο Φάμελο ο κύριος Παπάς ότι όταν έχεις πάρει ένα κόμμα στο 10% και το έχεις πάει στο 1%, πρέπει να κάνεις κάτι για να βοηθήσεις αυτό το κόμμα. Την ίδια ώρα μίλησε και για τα στελέχη που αποχωρούν, που παραμένουν στα όργανα μέχρι να αποχωρήσουν και ψηφίζουν για το μέλλον του κόμματος, ενώ στην ουσία θέλουν να βρίσκονται κάπου αλλού. Και αυτό δεν το θεωρεί, φαντάζομαι, ηθικό. Και είναι λογικό από τη μία πλευρά αυτό που λέει ο κύριος Παπάς. Δηλαδή, δεν έχεις σκοπό να φύγεις, τι κάθεσαι και ψηφίζεις τα όργανα. Να μείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που θέλουν να μείνουν και να προσπαθήσουν να τον ανεβάσουν, να ανεβάσουν τα ποσοστά τους, ίσως να συνεργαστούν και με κάποιο άλλο κόμμα, κάποιον άλλον πολιτικό φορέα. Όπως και να έχει, νομίζω ότι οι εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή θα οδηγούσαν σε μια περαιτέρω διάσπαση μεν, αλλά ίσως να μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι με αυτόν τον τρόπο να ανακάμψει. Το σίγουρο είναι να ανακάμψει.
0: Να.
1: Αν γίνουν εκλογές, να βγει κάποιος άλλος πρόεδρος που ίσως να το θέλει περισσότερο, ίσως να προσπαθήσει περισσότερο, να συγκεντρώσουν δυνάμεις, να κάνουν συνεργασίες, οτιδήποτε. Το σίγουρο είναι ότι αν παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως έχει, δεν νομίζω ότι θα φτάσει ίσως και μέχρι τις εκλογές. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να φτάσει.

0: Να πούμε τις καλημέρες μας εδώ στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Δεν μας στέλνει συχνά ο Παύλος. Τώρα αυτή την εβδομάδα που ήμουν με τον Ιωσήφ το πρωί
1: είχαμε μηνύματά
0: του.
1: Είναι πρωινός τύπος. Δεν είναι μεσημεριανός.
0: Το μεσημέρι κάνει άλλες δουλειές. Καλημέρα, Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Ντίσελντορφ είναι κανονικά, να ξέρεις.
1: Ναι, οκ.
0: Ούμε ουμλάουτ, εμείς το μεταφράζουμε
1: δι. Αυτό είναι πως το πες, ναι.
0: Ναι. Καλημέρα και στον αγαπητό και στον αραβωνιαστικό μου. Είναι και με το φίλο μου τον Χρήστο. Μας ακούει σήμερα ο αγαπητός. Δεν νομίζω ότι είναι για κούνιες. Έχει πολύ ζέστη, φίλε μου αγαπητέ, και πολύ αέρα.
1: Τι πειράζει.
0: Ας σκάσουν τα παιδάκια.
1: Ας βάλει καπελάκι. Είναι καλός παππούς.
0: Σωστό, έχεις δίκιο. Καπελάκι και
1: βάλει καπελάκι. Εντάξει, με τα αυτιά εκεί πέρα, όπως τα λένε από κάτω. Με το σβέρκο.
0: Αυτά με το αναμυστηράκι. Έχουν κάτι καπελάκι με αναμυστηράκι.
1: Όχι, ρε, είπαμε. Αυτά τα έχουν οι Αμερικανοί. Τώρα πάμε Αμερικανοί, Τετάρτη Ιουλίου είναι σήμερα.
0: Α, ναι, ημέρα ανεξαρτησίας.
1: Είναι Τετάρτη Ιουλίου, ναι, διότι καθώς σαν σήμερα 1776 ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη ανεξαρτησίας, μέσα από τις φλόγες της επανάστασης των απικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τότε γεννήθηκαν μέσα από τις φλόγες. Και στην παρούσα φάση έχουν ρίξει τις φλόγες διάφορες γωνίες του πλανήτη. Έτσι, για να θυμηθούμε, σήμερα είμαστε στις 1565 μέρες πολέμου Ρωσο-Ουκρανικού. Είμαστε στις 25 εβδομάδες. Είναι για γέλια, αλλά σκοτώνονται άνθρωποι και χειρία στη Μέση Ανατολή.
0: Στη Γάζα, στη Ισραήλ, Παλαιστίνη, ναι.
1: Και 17 μέρες που είναι η νέα και χειρία, το MOU, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
0: Ο Τραμπ είπε τους έδωσε μια εβδομάδα άδεια.
1: Ναι.
0: Για την κηδεία του Χαμενεϊ.
1: Ναι. Καλά, τόσο θα κρατήσει. Μια εβδομάδα θα κρατήσει. Κάτσε να το συζητήσουμε αυτό. Θα πάμε πρώτα στον Τάσο Αρνιακό.
0: Ναι, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Να δούμε με τι καιρό θα κάνει το προσκύνημα εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν ο Τάσος οι κεραίες του πιάνουν και μέχρι.
0: Και τη Χερανή.
1: Ποια κάνει το προσκύνημα εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν ο Τάσος οι κεραίες του πιάνουν και μέχρι.
0: Και τη Χερανή.

0: ο κίνδυνος.
1: Νοπώ λίγο το χώμα, ναι.
0: Επίσης έβρεξε στη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, την Φιότιδα. Είχαμε δηλαδή και τώρα περιμένουμε ισχυρές βροχές στην Πελοπόννησο το μεσημέρι και, και λιγότερα βέβαια στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρήτη, που θα έχουμε μια αστάθεια πέρα από τα 6 με 7 μποφόρ που τοπικά μετρήθηκε μέχρι πριν λίγο στην Κάριστο και Οχτάρι. Αυτός ο συνδυασμός των βροχών και των μποφόρ κρατάει τον υδρόγυρο χαμηλά. Έτσι περιμένουμε σήμερα στα υπηρετικά να μην ξεπεράσουμε τους 31 με 35 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 30 με 33. Στην Αττική περιμένουμε κάποια αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα με κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στα βουνά, αλλά με βελτίωση το βραδάκι. Βορειοανατολικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες με απογευματινές, μεσημεριανές και απογευματινές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά, βορειοδυτικούς ανέμους, βαρδαράκος 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο με το Μελτέμι να φουντώνει στα 8 με ρηπές 9 μποφόρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται δυστυχώς για δασικές πυρκαγιές, αλλά ο υδράγυρος θα κρατηθεί στους 33 με 34. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι μέχρι και τις 10-15 του μηνός δεν προβλέπεται καύσωνας σαν αυτόν της Ευρώπης. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, αλλά σε λογικά για την εποχή επίπεδα. Ενώ από τις 15 και μετά φαίνεται ότι δεν θα τη γλιτώσουμε. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να πλησιάζει τους 40 βαθμούς από τις 17 του μηνός και μετά.
1: Όπα, μάλιστα. Οκ. Okay. Θα φύγει άρα ο καύσωνας στα πολιτικά, γιατί θα είναι μια καυτή εβδομάδα μετά και θα περάσει κανονικά
0: τώρα,
1: στον καιρό.
0: Μιλάμε τώρα για τις 17.
1: 17, ναι. 17 πότε έχουμε. Α, όχι, έχουμε, ναι. Όχι, ναι, μετά από
0: Μην το τραγικοποιείς το θέμα.
1: Όχι, ναι. Ναι, το έκανα, ναι, το έκανα λύσα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, όχι.
1: Χαίρετε Τάσο,
0: έχουμε δουλειά ακόμα.
1: Χαίρετε Τάσο μας.
0: Και πάλι θα δούμε, για χαρά.
1: Καλό Σάββατο, καλό Σάββατο. Ναι, κοίτα, πάντως αυτή την εβδομάδα που έρχεται, γι' αυτό μπερδεύτηκα, θα έχει αρκετά ένταση εβδομάδα πολιτικά. Δευτέρα-Τρίτη είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Θα το δούμε τι θα γίνει στην Τουρκία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, την άλλη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει και εκεί στον δρόμο. Θα είναι η πορεία στον δρόμο προς τις Λεύκες. Θα δούμε τι θα βγάλει.
2: Σταματά, ρε.
1: 11 και μετά θα έρθει ο καύσωνας με τις 17. Θέλω να σου επισημάνω όμως,
2: ναι,
1: γιατί δεν πρέπει αυτά να πέφτουν κάτω. Άκουσες τι είπε ο Τάσος Ανιακός. Βροχές.
2: Βροχές.
1: Ναι. Όταν εγώ σας έλεγα, μη χτυπάς, μη χτυπιέσαι και μη παραφύγεις, πες τα μόνη σου, τι θέλω να πω.
2: Για τα μερομήνια.
1: Όταν εγώ λοιπόν σου έλεγα, με τα άκρως επιστημονικά μερομήνια μου, ότι κάθε μήνα το καλοκαίρι θα έχουμε βροχές.
2: Σε αμφισβήτησε εγώ ποτέ.
1: Βεβαίως.
2: Είπα ποτέ εγώ για τα μερομήνια σου ότι δεν βγαίνουν.
1: Μόνο που δεν με έφτιασες, με απαξίωνες.
2: Εγώ όλη τη σεζόν δεν λέω πως έχουν βγει τα μερομήνια σου.
1: Σε ευχαριστώ, παιδί μου.
2: Εννοείται.
1: Λοιπόν.
2: Έχει καλές πηγές.
1: Να ενημερώσω. Αγρότες είναι.
2: Αυτό λέω. Έχει καλές πηγές.
1: Λοιπόν. Γεια σου, Κώστα. Να πούμε και στον Κώστα, το φίλο μας που μας ακούει. Καλημέρα. Η Κατερίνα. Με πιάσατε, λέει, στα πράσα. Φτιάχνω και μιστά. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλοκαιρινό φαγητό το γεμιστά.
2: Καλοκαίρι μου μυρίζει η ντομάτα με το ρύζι, λέει ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Ναι, πώς τα κάνεις, ορφανά που λένε ή...
2: Ορφανά έχουν αξία, με τον κοιμά δεν μ' αρέσουν.
1: Δεν είναι κακός και ο κοιμάς.
2: Εμάς...
1: Αυτό είναι γεμιστά, ντομάτα πιπεριά, αν μπορείς πολύ φέτα, σε κάθε μπουκιά φέτα, γιατί στραβώνεις εσύ τη Βελκίδη. Όχι. Κρασί.
2: Α, θες και το κρασάκι σου.
1: Καλά, προφανώς, τι έτσι.
2: Δεν είναι για μπύρα τα γεμιστά. Δεν είναι για μπύρα τα γεμιστά.
1: Καλά, ό,τι θέλει ο καθένας.
2: Ναι.
1: Αυτά. Και μετά βλέπεις.
2: Θα σου πω. Εμάς, επειδή η μαμά έφτιαχνε τα γεμιστά τις μέρες νηστείας, δηλαδή Τετάρτη Παρασκευή το καλοκαίρι, δεν τα έχω φάει ποτέ με φέτα. Δεν έχω φάει ποτέ γεμιστά με φέτα. Και εγώ τώρα που τα φτιάχνω μέρες νηστείας, οπότε δεν βάζω φέτα δίπλα, ρε παιδί μου.
1: Να.
2: Δεν έχω φάει ποτέ γεμιστά με φέτα.
1: Mm-hmm. Τώρα.
2: Για πες.
1: Να συνεχίσουμε. Ο Γιάννης, ο φίλος μας.
2: Ναι.
1: Γεια σου, Γιάννη. Πολύ δώρος για κάποια νες τώρα. Έχει πέσει υπερβολή με ήττα πολλά, λέει. Με ήττα. Ενώ τα θέματα είναι άλλα και.

0: βρίσκονται στα σούπερ μάρκετ και στα βενζινάδικα. Πρώτον, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη, θα μιλήσουμε και για τα κάψιμα σε λίγο, τα βενζινάδικα. Το έχει κανονίσει, το έχει ρυθμίσει εδώ η Κασκανή, αφενός.
1: Ναι, γιατί βλέπουμε αδικαιολόγητες αυξήσεις.
0: Ναι, θα το δούμε αυτό. Θα μιλήσουμε και για τις τιμές σήμερα αύριο. Τα έχουμε κανονισμένα όλα αυτά. Δεν είναι για κάποια νέα τώρα, αγαπητέ Γιάννη. Μην το ισοπεδώνουμε. Ήταν δολοφονική επίθεση, πολιτική επίθεση. Που αυτός είναι ο πυρήνας των προβλημάτων για να αντιμετωπίζουμε όλα τα άλλα. Δεν τα αφήνουμε. Δεν τα αφήνουμε τα άλλα, τα προβλήματα της καθημερινότητας που είναι. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για μίσος. Επειδή εγώ μισώ, δεν γουστάρω τις απόψεις Κασιανής, πάω και τις βάζω γκαζάκια. Παιδιά, μην το κάνουμε αυτό το πράγμα όμως. Η άποψή μου είναι. Ξεκινάμε πρώτα από το έλα μωρέ εντάξει και φτάνουμε σε αυτό. Μην το απαξιώνουμε έτσι και μην την αποδομούμε την άθλια και χυδαία πολιτική συμπεριφορά και εντός κοινοβουλίου, το οποίο βγαίνει και στα πεζοδρόμια. Θα επανέλθουμε στο θέμα, ναι, γιατί εδώ πέρα κάνει πυρουέτες
1: ο Γιώργος, το θα κλείσουμε αμέσως. Απλά το μόνο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι δυστυχώς στα μηνύματα πολλές φορές βλέπουμε να υποστηρίζεται τέτοιες επιθέσεις, τρομοκρατικές επιθέσεις.
0: Μην ξεπλένουμε, παιδιά, τη βία. Άλλο να μην γουστάρεις το Μητσοτάκι, είναι άλλο. Άλλο να ξεπλένουμε τη βία.
1: Θα τα συζητήσουμε εκτενέστερα αργότερα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τίτλων ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά...
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
17: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7,
18: τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
19: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lero Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
20: Ανακαινίζεις,
21: χτίζεις,
20: βάφεις
21: ή επισκευάζεις.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Επισκευές,
21: ανακατασκευές,
20: οικοδομικές ανακαινήσεις,
21: σοβάδες,
20: βαψίματα,
21: σκεπές.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Καρλόβαση Σάμου.
20: Ανακαινίζεις,
21: χτίζεις,
20: βάφεις
21: ή επισκευάζεις.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
22: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
23: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
25: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
25: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
25: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
26: Ράδιο Σάμος.
27: FM στους 102.
0: Σειρά κανόνων. Το θέμα δεν είναι αυτό καθ' αυτό το τι έγινε. Αυτό είναι το δεύτερο, μικρότερο. Και τι διημήφθη και ότι με κάποιους αγνώστους μιλάς για εκλογές. Ως μοιόφιλες, καθώς δεν είναι αυτός ο ρόλος σου, ως υπεύθυνο. Αλλά ο άνθρωπος, ο σύμβουλος ασφαλείας, τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα. Εμένα δεν με απασχολεί ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το Πασόκ, ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένας μας. Με απασχολεί η χώρα. Η ασφάλεια της χώρας επέτρεψε τέτοιο ξεχαρβάλωμα των πρωτοκόλων επικοινωνίας. Και μην μου πεις τώρα για τη Μελώνη και τον Ερντογάν. Σου λέω, μου είναι και πάλι παγερά διάφορο το τι έχει γίνει στους άλλους. Εμένα ενδιαφέρει η χώρα μου. Υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες που πρέπει να τηρούν ένα ελάχιστο πρωτόκολλο ασφαλείας. Αν δεν το κάνουν οι καθήλυνοι αρμόδιοι, ξέρω εγώ τώρα από εκεί και πέρα. χέρι βάθος αμέτρητο. Λέω εγώ τώρα, ε.
1: Εντάξει, είναι...
0: Ναι.
1: Είναι υποτιμητικό, τουλάχιστον υποτιμητικό για τη χώρα μας να καταφέρουν να κάνουν
0: φάρσα. Πολύ προβληματικό για τη λειτουργία μας.
1: Αυτό.
0: Είναι αυτό το οποίο συνέβη. Πάρα πολύ προβληματικό. Τώρα, το αν ζητούν την παρέτηση ή όχι, αυτό είναι άλλη τάξη ζήτημα. Αν δεν λειτουργούν τα συστήματα, δεν τίθεται θέμα παρέτηση ενός. Υπάρχει θέμα ότι δεν λειτουργούν τα συστήματα. Δεν υπάρχουν.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η παρέτησή του είναι μια καλή αρχή και στη συνέχεια να δούμε τα υπόλοιπα ζητήματα.
0: Εμένα με ενδιαφέρουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αν υπάρχουν και απαραβιάστηκαν. Κυρίως αν υπάρχουν.
1: Αν υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας,
0: προφανώς είναι δυνατόν. Αν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Να παράσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φαντάσου αυτό, Δημήτρη μου, να έχεις εισιτήρια για το ντέρμπι και να μπλέκεσαι σε μικροτρακάρισμα στο δρόμο για το γήπεδο. Υπάρχει μεγαλύτερη ξενέρα? Μέχρι να βρείτε τις λεπτομέρειες, πάει πέρασε το πρώτο ημίχρονο. Όλα αλλάζουν όμως αν έχεις Anytime. Γιατί με τη δήλωση ζημιάς στο Anytime App έχεις τη δυνατότητα να ξεμπλέξεις μέσα σε 2 λεπτά. Πώς? Φωτογραφίζεις τη ζημιά, την ανεβάζεις στο Anytime App και είσαι έτοιμος. Τόσο απλά. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.

Ο φίλος μας ο Διονύσης, αφού καλημερίζει, και εμείς θέλουμε την καλημέρα μας, αγαπητέ Διονύση, λέει: πολύ φοβάμαι πως δεν θα βρεθούν ούτε στην περίπτωση της άτυχης μητέρας οι δολοφόνοι, όπως δεν έχουν βρεθεί για τη Μαρφίν και για την υπόθεση του Καραϊβάζ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, αγαπητέ Διονύση, και κάθε ένας που διαπράττει έγκλημα θα πρέπει να ακολουθεί σε μια συντεταγμένη και ευνομούμενη πολιτεία, να ακολουθεί το δρόμο της δικαιοσύνης και εκείνη να κρίνει το έγκλημα και να το τιμωρεί και να το κρίνει, να το αξιολογεί και να το τιμωρεί έτσι όπως επιβάλλουν οι νόμοι.

0: Αντώνη μου, το θέμα είναι αν την επίθεση με τα γκαζάκια την έκαναν ακροαριστερή ή ακροδεξιή ή αναρχική ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα δεν είναι ότι έγινε μια πολιτική δολοφονία, μια τρομοκρατική επίθεση από όπου κι αν προέρχεται και σκοτώθηκε μια γυναίκα, κάηκε ζωντανή, γιατί στην ουσία αυτό έγινε. Η γυναίκα ήταν, είχε εγκάβματα στο 80% του σώματός της και υπέκυψε σε αυτά.
1: Εντάξει, αν πλακωνόμαστε για τα αυτονόητα, δεν έχει λόγο δηλαδή να μιλούμε για οτιδήποτε άλλο. Θα πάμε να περάσουμε σε ένα θέμα που σχολίασε ο Γιάννης, το είχε πει νωρίτερα.
0: Ο Γιάννης, ναι, για το θέμα με τα
1: πρατήρια.
0: Γιατί μέσα στην εβδομάδα ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να λέει στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι οι τιμές της βενζίνης πρέπει να πέσουν, εφόσον βλέπουμε και το πετρέλαιο Brent να πέφτει πολύ η τιμή του, να πηγαίνει ουσιαστικά και κάτω από τα επίπεδα που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Και θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι στην αγορά, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ώστε αυτή η μείωση να φανεί και στην αντλία. Κάτι το οποίο δεν βλέπουμε. Μέσα στην εβδομάδα έληξε και η επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο ντίζελ και είδαμε την αύξηση να είναι 20 λεπτά αντί για 15 λεπτά που ήταν η μείωση. Θα πάμε να τα συζητήσουμε τώρα αυτά όμως με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Κύριε Ασμάτογλου, γεια σας.
2: Καλημέρα κύριε Βραχά, καλημέρα κύριε Μιχαλέλη και στους ακροατές μας.
1: Χαίρετε πρόεδρε. Κάτι μου λέει ότι κάποιος από την αλυσίδα, ξεκινώ από εσάς, όχι εσάς προσωπικά, τα πρατήρια που είναι ας πούμε ο τελευταίος κρίκος, οι έμποροι, τα δηληστήρια, κάποιος δεν ακούει τηλεόραση τον Πρωθυπουργό, για τη μείωση των τιμών, κάπου δεν πιάνει το σήμα.
2: Ναι, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα μειωθούν οι τιμές, οι τιμές παραμένουν σταθερά στα προ-πολέμου επίπεδα, δηλαδή στα 72 δολάρια που ήταν το Φεβρουάριο, 72 δολάρια είναι και μια εβδομάδα τώρα τουλάχιστον.
1: Ναι.
2: Στα δηλισμένα προϊόντα όμως που μας ενδιαφέρουν, γιατί το αργό πετρέλαιο είναι αργό πετρέλαιο,
1: ναι,
2: και μέχρι να γίνει δηλισμένο
1: σωστό
2: προϊόν, δηλαδή
1: ναι,
2: βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, επιδρούν πάρα πολλές παράμετροι για να διαμορφωθεί η τελική του τιμή. Και αυτό που αποτυπώνεται σήμερα και χτες και προχθές είναι να έχουμε μηδενικές αυξήσεις ή μειώσεις σε μηδενικό επίπεδο στις βενζίνες, όμως καθημερινά να έχουμε τη τάξη του ενός λεπτού στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι.
2: Που σημαίνει ότι το τελευταίο διάστημα, πέραν των 15 λεπτών που προσθέθηκαν στη τιμή του καυσίμου επάνω, αυτό το οποίο είχε δώσει η κυβέρνηση στα δηληστήρια, έχουν προσθεθεί και ανά ημέρα περίπου γύρω στα 7 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Και το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Τώρα, εάν οι τιμές του αργού πετρελαίου παραμένουν σταθερές, εάν τις βενζίνες παραμένουν σταθερές και του πετρελαίου κίνησης αυξάνονται, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, δεν μπορώ εγώ να τοποθετηθώ, αλλά ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα μειωθούν. Τώρα κάτι ξέρει για να λέει ότι θα μειωθούν, αλλά δεν το βλέπω.
1: Ναι.
0: Ξέρετε τι, έχω μπροστά μου τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στις 26 Ιουνίου του 2026 η τιμή στην αμόλυβδη ήταν 1,923 και στον ντίζελ κίνησης 1,611. Στα χθεσινά στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης που ήταν για την Πέμπτη δηλαδή 2 Ιουλίου, η αμόλυβδη ήταν στο 1,940 από 1,93 και το ντίζελ κίνηση στο 1,69 από 1,611 που ήταν.
2: Άρα λοιπόν είχε υποχωρήσει μερικώς και είχε αυξηθεί η βενζίνη που είχε αυξήσει τη βενζίνη. Από το 1,609 που είπατε κυρία Βραχά, προσθέθηκαν τα 15 λεπτά και περίπου 7 λεπτά μέσα σε αυτή την εβδομάδα που αναφερθήκατε. Αύξηση του πετρελαίου κίνησης. Και έτσι το πετρέλαιο κίνησης αυτή τη στιγμή διαμορφώνει μία τιμή με τα σημερινά δεδομένα, θα σας πω, περίπου στο 1,77. Έτσι. Και περίπου 1,77 και περίπου στο 1,83 με 1,84, 1,93 με 1,94 είναι η αμόλυβδη βενζίνη. Που σημαίνει ότι έχουμε μία δυσανάλογη αύξηση ή μείωση με τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου αφενός και αφετέρου μία δυσανάλογη αύξηση ή μείωση στις βενζίνες σε σχέση με το πετρέλαιο.
1: Ναι.
2: Και το ξαναλέω, ενώ βλέπουμε τις βενζίνες να μένουν σταθερές, βλέπουμε το πετρέλαιο να αυξάνεται κατά πολύ.
1: Αυτό έχει να κάνει, κύριε Ασμάτογλου, όπως είπατε, με τη διήλυση, επειδή υπάρχουν πρόβλημα στα δηληστήρια εκεί στον Περσικό που έχουν πληγεί πολλά, έχει να κάνει κάτι με εδώ το δικό μας, έχει να κάνει με τη δική μας εφοδιαστική αλυσίδα.
2: Αυτό, κύριε Μιχαλέλη, έχει να κάνει με το χρηματιστηριακό προϊόν που είναι το πετρέλαιο και το χρηματιστηριακό.
1: Ναι, το πετρέλαιο είπαμε μένει σταθερό. Το πρόβλημα άρα είναι στη δήλυση, όπως είπατε.
2: Το αργό.
1: Το αργό, ναι.
2: Το προϊόν, λοιπόν, αυτό το δηλισμένο είναι χρηματιστηριακό προϊόν.
1: Μάλιστα.
2: Άρα, λοιπόν, μετά από το αργό πετρέλαιο που έχει σταθεροποιηθεί στα 72,5 δολάρια το βαρέλι, τα οποία ήταν προ-πολέμου και αυτό είναι που εισπράττουν οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες και οι χώρες του ΟΠΕΚ, αλλά βέβαια. Δεν βγάζουν αυτές οι χώρες μόνο αργό, βγάζουν και δηλισμένο προϊόν, έτσι.
1: Ναι, και σε καταστάσεις χώρες... που έχουν πληγεί, κάτι που σημαίνει προφανώς λόγω της ζήτησης θα ανέβει το παραγόμενο προϊόν. Φαντάζομαι δεν θέλει φιλοσοφία γι' αυτό να το καταλάβουμε.
2: Και όχι μόνο ότι έχουν πληγεί οι εγκαταστάσεις, τους λείπουν και πάρα πολλά εκατομμύρια λίτρα σε πωλήσεις. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν έσοδα.
1: Σωστά.
2: Στην παρούσα λοιπόν φάση εδώ πέρα βλέπουμε ότι αυξάνεται το πετρέλαιο. Και λέμε, γιατί αυξάνεται, πιθανότατα να υπάρχει ζήτηση. Και δεν μιλάω για τον ελλαδικό χώρο, γιατί είμαστε μια πολύ μικρή αγορά. Μιλάω στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή ευρωπαϊκά κτλ. Άρα λοιπόν εκεί θα μπορούσαμε να πούμε και να το δικαιολογήσουμε ότι υπάρχει ζήτηση αποκλειστικά και μόνο στο πετρέλαιο αυτή την περίοδο. Αλλά θα πρέπει να ξέραμε και τι ζήτηση έχουμε το Φεβρουάριο. Δεν το ξέρουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο λοιπόν. Άρα λοιπόν εμείς τι εισπράττουμε, αυτή την αύξηση ωραία και εκεί μένουμε, τη μετακυλίουμε λοιπόν και στο καταναλωτή πάνω στους πίνακες τιμών των πρατηρίων και θα σας πω ότι αυτή την περίοδο είναι πολύ συμπιεσμένα τα κέρδη του πρατηρίου όσους ελέγχους και αν κάνει το κράτος για τον προσδιορισμό του κέρδους που δεν υπάρχει προσδιορισμός, έτσι, αλλά από εκεί και πέρα θα σας πω ότι οι αυξήσεις αυτές μας έρχονται δηληστηριακά και είναι τιμές οι οποίες βγαίνουν από κέντρα του εξωτερικού και έτσι πουλάνε όλα τα δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης που το έχουμε ξαναπεί μέσα από την εκπομπή σας, αυτή την υψημένη τιμή για την κάθε χώρα αυτή η οποία λέγεται Ελλάδα, αυτή η οποία λέγεται Ιταλία και, εν πάση περιπτώσει, η Νότια Ευρώπη.
0: Ξέρετε το στο μέλλον, στις επόμενες αγορές που θα κάνετε, αν είναι πάλι έχουν την ανιούσα οι τιμές ή αν πέφτουν λιγάκι.
2: Η πρόβλεψη, κυρία Βραχά, που βλέπω αυτή τη στιγμή μετά από τη σημερινή αύξηση του ενός λεπτού. Για το πετρέλαιο βλέπω κάποια μικρή αύξηση για τις 7 του μηνός, δηλαδή για την Τρίτη που μας έρχεται και ακόμα λίγο μικρότερη, μάλλον το ίδια ισόπωση μικρή και στις 8 του μηνός και στις 9 του μηνός. Αυτές είναι οι προβλέψεις.
1: Από αύξηση σε αύξηση θα πηγαίνουμε. Και ακόμα δεν έχει μπει το καλοκαίρι που παραδοσιακά περίεργο, είτε έχουμε πόλεμο είτε δεν έχουμε, πάντα αυξάνονται οι βενζίνες
2: στις εξόδους. Η δε βενζίνη πηγαίνει σταθερά.
1: Αυτό
2: και
1: λέω.
2: Για την Τρίτη και για την Τετάρτη. Σταθερά δεν θα έχουμε αυξήσει. Ούτε και μειώσεις.
1: Υπάρχουν κάποια πρατήρια, τώρα μου το έλεγε έξω η Εύη Βουγιώτη, που χθες τα βρήκε με διαφορετική τιμή, σήμερα με διαφορετική. Δύο λεπτά παραπάνω.
2: Ναι, κύριε Μιχαλέλη, ακούστε με. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον στην νησιωτική Ελλάδα. Και στις
1: όχι, εδώ είναι, εδώ.
2: Όταν ένα πρατήριο έχει ένα διάστημα εφοδιασμού του 3 με 4 ημέρες. Επόμενο είναι να μην είναι ακόλουθο στην ενημέρωση των τιμών του βάσει της αγοράς του. Που σημαίνει έχει αγοράσει με άλλη τιμή πριν 4 μέρες και άλλη τιμή αγοράζει μετά από 4 μέρες. Που σημαίνει ότι μέσα σε αυτές τις 4 μέρες, εάν είχαμε 4 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, σαφώς θα είδε ο καταναλωτής που το παρατήρησε, θα είδε 4 λεπτά ακριβότερου του πετρέλαιου κίνησης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η δε νησιωτική Ελλάδα είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί εκεί έχει εφοδιασμό ανά 10 μέρες ή 15, αν θέλετε. Άρα λοιπόν εκεί, αν υπάρξει μία μείωση και μετά υπάρξει μία αύξηση στο 15 ημέρο μέσα, εκεί δεν βλέπεις καμία μείωση σε αυτές τις περιοχές.
1: Ήταν ο κύριος Γιώργος Ασμάτουλου, τον οποίο και ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια χαρά, γεια σας.
3: Real FM. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε, φίλε. Δεξιά είμαι, πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε στο Real FM στους 97,8. Όλος εκτάκτος ακούτε την κυρία Κασιανή Βραχά
1: και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη,
0: τους Πουρέιντζες δηλαδή, καθώς είμαστε στο καλοκαιρινό πρόγραμμα και έχουμε τρεις ωρίτσες. Ξεκινήσαμε τις 11, θα φτάσουμε ελπίζουμε πρώτα ο Θεός μέχρι τις 2. Ο φίλος μου Μπριζολάκιας 13, Βάζελος πρέπει να είναι αυτός για το 13,
1: νομίζω, λέω.
0: Ναι, δεν πειράζει, κανείς δεν είναι τέλειος. Λέει, αν αμφισβητείς τον κύριο Δημήτρη, είναι σαν να έχεις, λέει, τα μερομήνια. Αμφιβολίες, γιατί αν το παστίτσιο με το μουσακά είναι ξαδέρφια.
1: Δεύτερο ξάδερφα.
0: Καλημέρα και χρόνια μας πολλά, 22 χρόνια από το έπος της Πορτογαλίας. Λοιπόν, μπράβο. Πέρα από την 4η Ιουλίου, σήμερα σημαντική μέρα αφενός, διότι είναι το 2004, Euro. Θα αναφερθούμε, Μπριζολάκια, κάτσε εκεί, περί τη μία και μισή. Σε παρακαλώ.
1: Έχουμε surprise.
0: Έχουμε, ναι, surprise που το λέμε. Επίσης, επειδή πήραμε την 4η Ιουλίου, πριν από 11 χρόνια ήταν και παραμονή δημοψηφίσματος.
1: Τι
0: πας και θυμάσαι, προχώρα τώρα κι εσύ.
1: Πάμε στο φίλο μου τον αγαπητό. Καλά ρε αγαπητέ, έπιασες τα κρέατα και άφησες εδώ τα σημαντικά. Πού είπαμε καλημέρα στο παιδάκι μου, στο Χρήστο μας, τον αραβωνιαστικό μου, που θα μπω στο ψυγείο για να τον επαντρευτώ σε καμιά 20ετία. Βρε αγαπητέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχει τα αυτιά σου ανοιχτά. Καλημέρα στο Χρήστο μας το μικρό.
0: Ο αγαπητός μας φίλος ο Λεωνάρδος λέει, ενδιαφέρον καλοκαιρινό πρόγραμμα. Και πού να δεις τι έρχεται, Λεωνάρδε.
1: Και πού να δεις αργότερα που θα έρθουν τα χειρότερα.
0: Να δεις τι σου έχω για μετά που λένε. Θα ακούτε Κασιανή που την αγαπάτε και θα την απολαμβάνετε. Εμένα που δεν με συμπαθείτε τόσο όσο την Κασιανή, και δικαίως δηλαδή, και εγώ τις θέσεις του ίδιου θα έκανα. Δεν με ακούτε πολύ. Θα με ακούτε λιγότερο. Διότι τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά πουκάλια.
1: Αυτά είναι. Αυτά είναι.
0: Εδώ υπάρχει ένα θέμα από τον Γιώργο, τον Βοιατζή, που θέτει ένα θέμα δική σου συναισθηματική σταθερότητος.
1: Τι λέει προέκταση. Ο Γιώργος.
0: Καλημέρα Δημήτρη και ωραία μας Κασιανή, που τους αλλάζει σαν τα πουκάμισα τους παρτενέρα αυτή την εβδομάδα. Μένουν τις επόμενες, θα είναι σταθεροί.
1: Το ήσυχο Ταρνίβι ζένει δυο μάνες, το ξέρεις αυτό?
0: Ποιος?
1: Το ήσυχο Ταρνίβι ζένει δυο μάνες.
0: Ναι.
1: Λένε στο χωριό
0: δεν
1: μου.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αυτό είναι.
0: Ο φίλος ο Ιωάννης από την Πετρούπολη. Ρε εσύ, είσαι καλά. Αγαπητέ Ιωάννη, είσαι καλά. Δεν με λες κακοφωνήξ και λέω μην έχεις πάθει τίποτα. Καμία θερμοπληξία λόγω της ζέστης.
1: Είναι πολλά τα μηνύματα και δεν τα
0: βρίσκω. Και ο Ρογκάκος. Δεν είναι άδεια. Είπαμε, είναι καλοκαιρινό το πρόγραμμα και έχουμε ένα διάταξη στις βάρδιες. Την κυρία Ρίτσα θα την ακούτε από Δευτέρα.
1: Αύριο. Ναι, ναι.
0: Τι αύριο, αύριο είναι Κυριακή.
1: Αύριο είναι Κυριακή, από Δευτέρα.
0: Όχι, ναι, από Δευτέρα. Ναι.
1: Στη φίλη μας την Ποθητή από τη Σαντορίνη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό, Ποθητή μας.
0: Ναι, και ο Γιώργος Εγκονίδης, ο φίλος, λέει ότι είναι κολλημένος. Λέει ότι ταξιδεύει από Αμβούργο στο Στουτγκάρδη. Είναι κολλημένος στο Real. Και ότι του αρέσουν τα τραγούδια, ιδίως λέει στην εκπομπή του Γιάννη που είχε ελληνικά. Ναι, αλλιώς ακούω τώρα μεταξύ μας τα ελληνικά σε ξένο έδαφος,
1: Είναι πιο μεγαλύτερη νοσταλγία, πώς να το κάνουμε. Θα έχουμε και εδώ ελληνικά στην πορεία. Πάμε σήμερα για γενέθλια ο Νίκος Γιώγαλας και θα τον τιμήσουμε σαν εκπομπή δεόντος. Πάμε σιγά σιγά τώρα σε δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η Χρύσα Κλητσιώτη στις 12 να μας ενημερώσει για το τι γίνεται στον κόσμο και θα επιστρέψουμε να έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με αυτό που έγινε στα Πετράλωνα και να δούμε, ρε παιδί μου, πώς έπεσε έτσι σαν χάρτινος πύργος αυτή η πολυκατοικία.
2: FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή, 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτιρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
4: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκρι.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο...
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
16: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
17: Το κοριτσάκι του.
16: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
17: Και τη φωλιά του.
16: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
17: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
16: Κοτόπουλο σούβλα.
17: Κολοκυθολούλουδα.
16: Μεζέδες και αποστάγματα.
17: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
16: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
17: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
16: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
17: Στη φωλιά μας.
18: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
19: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
20: Σαρώνει στην άσφαλτο.
21: Σκίζει τα κύματα.
20: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
21: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
20: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
21: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
20: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
21: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
20: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
21: Για Μότο και Μαρίν,
20: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
22: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
23: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
22: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
23: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
22: Πάνελ.
23: Περίφραξη.
22: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
23: Είδη κυγκαλερίας.
22: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
23: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
22: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
23: Τηλέφωνα 2273-035-426
22: και 6976-5573-49.
23: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
24: Διάθεση καλοκαιρινή.
25: Θέα χαλαρωτική.
24: Γεύσεις λαχταριστές.
25: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
24: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
25: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
24: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
25: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
24: Τηλέφωνο 22730-62-153.
25: See you at Corner.
26: Ράδιο Σάμος.
27: FM στους 102.

Ένα κρεβάτι απέναντι περίμενε Ματέος. Ένα κρεβάτι απέναντι περίμενε Ματέος, ενώ μια περαστική γάτα Θεός κατατράπηκε. Κατατράπηκε και νιαούρισε με ανθρώπινη φωνή. Στη σόμπα στη χαλπορή, αγκαλιασμένες οι δυο μακριγενειοφόρες σκιές.

σε φωτισμένο φτιάχνω στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο

χαμηλός, οι φωνές χαμηλώσαν. Χαραγμένη καρδιά στο παγκάκι που μετά την προδώσαν. Μια φορά μου είχες πει, δεν μπορεί

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
9: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
9: και 6983 199 081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
16: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 €. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία.
0: Dixan, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.

Τα λόγια μοιάζουν με σφαίρες, οι νύχτες βαριές. Οι μέρες που περνούν όλο πιο σκοτεινές. Έφυγες χθες και δεν θες να αφήσεις σημάδι. Το αύριο περιμένω, μα απέχει ένα βράδυ. Νιώθω το χάδι, αλλά μάλλον γελιέμαι. Θέλω να σε δω, αλλά κρατιέμαι τόσο μακριά για να έρθεις κοντά μου. Νιώθω πως ακούω τη φωνή σου στα αυτιά μου.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
2: και 6977-8093-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι.
3: Στα χείλη.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίντος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-88-6288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

στο πουθενά, ζωή βασανισμένη. Σκοτάδι κρύο και βαθύ, τα μάτια που έχουν σβήσει, χωρίς κουράγιο κι αγκαλιά,

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
5: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
4: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
6: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
7: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Σχεδιάζεις διακοπές, εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα με βγάλ, 1,19. Τένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ.
10: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
7: Υπέροχος προορισμός Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια. φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
11: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
10: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
12: Αν ο άλλος που ήταν δίπλα μας ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ήταν δεξιός αριστερός, κουνάει το κεφάλι του Αντώνης, είμαστε όλοι μια αγκαλιά. Ήτανε από τις πολύ λίγες στιγμές που θυμάμαι που ήμασταν πραγματικά ενωμένοι. Τότε ήμασταν ενωμένοι, γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός ενώνει τους Έλληνες. Γιατί το λέω αυτό? Αφενός μεν σήμερα έχουμε την επέτειο των 22 χρόνων που ποτέ δεν εκμεταλλευτήκαμε. Εγώ, ξέρετε, δεν μασάω τα λόγια μου. Ποτέ δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Δεν ξέρω, δεν το καταλάβαμε, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα τι πετύχαμε. Δεν ξέρω. Και απ' την άλλη είναι ότι αυτές τις μέρες βλέπουμε Μουντιάλ, όσο βλέπουμε βέβαια, γιατί είναι και λίγο οι ώρες περίεργες. Παρακολουθούμε ομάδες όπως το Κάπο Βέρντε χθες που όχι απλά κοίταξε την Αργεντινή στα μάτια, αλλά την απείλησε κιόλας. Βλέπουμε ομάδες Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Κουρασάο, των 156.000 κατοίκων, χώρες που δεν τις είχε ο ποδοσφαιρικός χάρτης να είναι στο κορυφαίο ραντεβού του πλανήτη στο ποδόσφαιρο. Θα μου πει κάποιος 48 ομάδες. Εντάξει, 48 ομάδες. Το θέμα είναι ότι η δική μας εθνική ομάδα δεν είναι. Και αυτό είναι το δυσάρεστο, αυτό είναι το λυπηρό. Εμείς ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Εάν πρέπει να παίζει ο Μπακασέτας ή ο Κωνσταντέλιας, γιατί ο Κωνσταντέλιας δεν παίζει στην εθνική. Αν κάνει όχι ο Γιωβάνοβιτς, μια εθνική η οποία το 4 που πήραμε το Euro μετά από τόσα χρόνια, πριν από λίγους μήνες αποκτήσαμε δικό μας αθλητικό κέντρο. Απίστευτα πράγματα. Και πολλά άλλα, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Βλέπουμε λοιπόν το Μουντιάλ, η Ελλάδα λείπει. Η Ελλάδα είναι απούσα και δεν ξέρω πότε θα καταφέρει να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση, είτε λέγεται Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είτε λέγεται Παγκόσμιο Κύπελο. Παρακολουθούμε ομάδες θεωρητικά μικρές να μην καταλαβαίνουν τίποτα, να προσπαθούν να παλεύουν με νύχια και με δόντια, όπως χθες καμαρώσαμε το Κάμπο Βέρντε, τη χώρα από την οποία μας ήρθαν ο Νόνι Λίμα και ο Ντανιέλ Μπατίστα. Βλέπουμε λοιπόν χώρες οι οποίες πήγανε στο Μουντιάλ να το διασκεδάσουν, πήγανε στο Μουντιάλ να παίξουν για την πατρίδα τους. Βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές να ακούνε τον εθνικό ύμνο και να συγκινούνται, να κλαίνε. Βλέπουμε ομάδες που πραγματικά αγαπούν το ποδόσφαιρο, τιμούν το ποδόσφαιρο. Και έχει τον πρόεδρο της ΕΠΟ να λέει ότι η παρακαταθήκη είναι η ενότητα. Τι βλέπουμε την ενότητα? Εδώ γίνονται εκλογές στη Σούπερ Λίγκα και ο Αλαφούζος κατεβαίνει όχι για να γίνει πρόεδρος, για να μην βγει ο Μαρινέκης. Για μια προεδρική καρέκλα η οποία ουσιαστικά είναι διακοσμητικό στοιχείο. Έτσι μεταξύ μας, να μην γελιόμαστε, και γίνεται σκοτωμός. Η τοξικότητα στα ύψη. Και δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, παντού είναι η τοξικότητα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα λέω διότι αν δεν καθίσουμε κάτω στο ίδιο τραπέζι να δούμε ποιο είναι το συμφέρον του ποδοσφαίρου, των ομάδων μας, της εθνικής ομάδας, δεν θα βρούμε τη γιατριά μας, δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Και είναι κρίμα γιατί εμείς οι Έλληνες αγαπάμε το ποδόσφαιρο, έχουμε δυνατότητες, αλλά δεν ξέρουμε να τις αξιοποιήσουμε. Όλοι αρχίζουν και τελειώνουν αν έχεις όραμα, εάν το θέλεις πραγματικά. Αν υπάρχει ενότητα, αλλά ενότητα με όλη τη σημασία της λέξεως. Διότι ενότητα δεν υπάρχει, συσπήρωση δεν υπάρχει. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο ελληνικό μπάσκετ, στον ελληνικό αθλητισμό. Και βλέπετε τι γίνεται καθημερινά, τα δελτία ειδήσεων, με τους συνδέσμους, με την οπαδική βία. Πόσες φορές σας έχω πει ότι έχουν εισχωρήσει διάφορα άτομα της νύχτας, ναρκωτικά, προστασίες, μαχαιρώματα, επεισόδια, χαμός του χαμού. Και αντί να πάμε το βήμα παρακάτω, αντί να δούμε τι γίνεται, δυστυχώς το πρόβλημα διωγγώνεται. Είναι πολυσύνθετο. Όλα αυτά, αν τα πιάσεις ένα-ένα, όλα αυτά είναι η απάντηση γιατί η Ελλάδα δεν είναι στις μεγάλες διοργανώσεις. Θα μου πεις τι δουλειά έχει η βία με το αγωνιστικό κομμάτι. Τα πάντα έχουν. Τα πάντα έχουν. Πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο. Με αυτό που λέγεται μπάσκετ. Βλέπετε τώρα την εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Δεν πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Όμως όλα βλέπετε ότι υπάρχει ομφάλιος λόρος. Παίξαμε με τη Ρουμανία. Είχαν να μας κερδίσουν 4 δεκαετίες. Ποια Ρουμανία στο μπάσκετ? Ανύπαρτη. Και πήγε η εθνική ομάδα με χάλκινο μετάλλιο πριν λίγο καιρό. Και χάσαμε. Και βγαίνει ο Σπανούλης και λέει ντρέπομαι. Βέβαια ντρέπεται. Γιατί δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Ο Παπα-Νικολάου τελειώνει. Και είναι το Ηλιόπουλος. Πέστε μου έναν παίκτη που αυτή τη στιγμή μπορεί να παίξει με κλειστά μάτια στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Και άσε τον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε διάδοχη κατάσταση. Γιατί? Διότι δεν ενδιαφερόμαστε. Δεν ασχολούμαστε. Μας ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να πάνε καλά στην Ευρωλίγκα, να πάρουν την κούπα. Και τελείωσε. Ουδής ασχολείται με το αύριο του μπάσκετ. Λέγαμε για Σλούκα, Διαμαντίδης, Πανούλη, Παπαλουκάδες και όλοι αυτοί. Πούντι, Αλβέρτης, πού είναι όλα. Βλέπετε εσείς κάποιο παιδί? Πουθενά. Και 2-3 παιδιά που έχουμε πάνε στην Αμερική στο κολεγιακό. Δεν ασχολείται κανένας με το αύριο. Γι' αυτό σας λέω ότι όλα συνδέονται. Έχουμε και στο ποδόσφαιρο κάποια παιδιά πραγματικά ταλέντα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν φτάνει μόνο το ταλέντο. Το θέμα είναι πώς θα αξιοποιήσουμε αυτά τα παιδιά, να τα βάλουμε σε μια ομάδα, να τους δώσουμε να καταλάβουν τι σημαίνει εθνική ομάδα, να παίξουν για ένα συγκεκριμένο στόχο και η εθνική μας ομάδα να βρει την ταυτότητά της. Κάποτε είχαμε ταυτότητα, τώρα δεν έχουμε ταυτότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, μπήκα πολύ δυνατά. Σας πήρα έτσι, σας έπιασα. Λοιπόν, ξεκινάμε με Ζωή Κλεμμένη, Ελευθερία Ρεβανιτάκη, δημιουργός ο Σταμάτης Πανουδάκης.

Εδώ είμαστε. Ο Δημήτρης ο Μπρόκος μου λέει: καλή εκπομπή. Όπως τα λες, είναι ακριβώς. Δεν υπάρχει αύριο για την εθνική και είναι σκέτη απογοήτευση. Ο Real Blogger, η αποκάλυψη αυτού του παγκοσμίου κυπέλου ήταν οι ομάδες της Αφρικής. Σίγουρα θα ξανακούσουμε για αυτές. Γεια σου, Θανάση Γκρινιάρη. Είσαι ο Γκρινιάρης της παρέας. Εντάξει, σε λίγο πάλι θα μου ξαναστείλεις άλλο μήνυμα. Να σε καλά. Λοιπόν, Μουντιάλ σήμερα, όσοι είστε στο σπίτι, έχει 8 η ώρα Καναδάς Μαρόκο. Αρχίζει η φάση για τον 16, δηλαδή για τους 8. Και τα μεσάνυχτα το Γαλλία Παραγουάη, δεν παίζει ο Τσουαμένη. Σαφώς εδώ υπάρχει φαβορή η Γαλλία. Παραγουάη πέταξε την Γερμανία. Γενικά με βλέπετε πολύ προσεκτικό. Θα πω βέβαια τη γνώμη μου ότι έχω δει έτσι πολύ χοντρικά. Κρατώ μικρό καλάθι και σας παραπέμπω στον αγώνα της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι. Ποιος το περίμενε αυτό που έγινε χθες στην παράταση? Εδώ λέμε ότι η Αργεντινή είναι μαζί με τη Γαλλία τα φαβορή για να πάρει τον παγκόσμιο κύπελο. Και η Αργεντινή παραλίγο να την πατήσει χθες. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Πραγματικά δεν ξέρεις. Και βγήκε κάποιος στην τηλεόραση και μου είπε ότι πλέον έχει μικρύνει η ψαλίδα και δεν βλέπουμε μικρές ομάδες. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά εγώ το βλέπω από μια άλλη οπτική γωνία. Ποια είναι η δική μου οπτική γωνία? Ότι δεν έχουν μεγαλώσει μικρές, έχουν μικρύνει μεγάλες. Και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Διότι βλέπεις τα πρωταθλήματά τους, παίζουν πολύ ξένοι. Όταν βλέπεις λοιπόν στα προηγμένα πρωταθλήματα να παίζουν τόσοι ξένοι, χάνουν την εθνική ταυτότητα. Η Ιταλία γιατί την πάτησε και έχει διασυρθεί εδώ και χρόνια. Η Βραζιλία γιατί δεν είναι η Βραζιλία? Γιατί όλοι οι παίκτες, όλα τα αστέρια από πιτσιρικάδες πάνε τώρα από 14, 15, 16 και τα παίρνουν οι Ευρωπαίοι. Και παίζουν το ευρωπαϊκό στυλ και έχει μάλιστα και Ευρωπαίο προπονητή και ποιον την άλλη που τον Αντσελότη. Και παίζει καθαρά ευρωπαϊκά. Δηλαδή, θυμηθείτε τη Ρεάλ. Δεν σας πάω σε άλλες ομάδες που έχει περάσει. Θυμηθείτε τη Ρεάλ. Ότι όταν, ας πούμε, θέλει να κερδίσει ή όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ, αρχίζει και σε πνίγει. Με σέντρες από εδώ, με φάουλ, στη μένα, κατά μέτωπο, δεξιά-αριστερά. Αυτό έκανε. Και το γύρισε το μάτς. Δηλαδή, λέω στο τελευταίο μάτς με τους Ιάπωνες. Που οι Ιάπωνες, εντάξει, εκεί νικήθηκαν ψυχολογικά, εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι παίζει σήμερα Γαλλία-Παραγουάη, λέμε φαβορή Γαλλία, αλλά δεν ξέρεις, όπως δεν ήξερες το Γερμανία-Παραγουάη. Δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Οι Γάλλοι για μένα έχουν την ωραιότερη πεντάδα, εγώ δεν λέω τετράδα, πεντάδα. Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Ολίσε, Ντουέ, Μπαρκολά. Ένας από τους πέντε μένει έξω. Μία ο Ντουέ, μία ο Μπαρκολά. Ο Εμπαπέ, το κάτι άλλο είναι το παιδί του. Το κάτι άλλο, τρομερά γρήγορος, σκόρερ κλπ. Ο Λίζε στέλνει την μπάλα στο περίπτωρο για τσικάρα. Εκπληκτικός. Ντεμπελέ, σε φοβερή κατάσταση. Δεν παίζει τη Γαλλία. Όποτε θέλει σκοράρει. Αλλά έχει δύο θεματάκια. Το ένα είναι στα χαφ, είτε είναι Τσουαμένη ή Ραμπιό, είτε Τσουαμένη Κονέ. Στις επιστροφές στα χαφ έχει θέμα και στο αριστερό άκρο της άμυνας με τον Τέο Φερνάντες. Αλλά ο Ντεσάμ είναι ένας προπονητής ο οποίος ξέρει να διαχειρίζεται τα μεγάλα ονόματα. Και βλέπω μια ομάδα ενωμένη. Δηλαδή βλέπω μια Γαλλία που άλλες φορές δεν ήταν τόσο συσπηρωμένη όσο τη βλέπω στον παγκόσμιο κύπελο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε ομάδα. Θα τη δούμε σήμερα. Χθες λοιπόν Αργεντινή με το Κάμπο Βέρντε. Ξεκινάει το μάτς. Εντάξει, αυτό τι είδαμε? Είδαμε αυτό που περιμέναμε. Να έχει μπάλα την Αργεντινή. Λέμε αργά γρήγορα θα σκόραρει, σκόραρε. Λέμε τι θα κάνει το Κάμπο Βέρντε, θα πολεμήσει. Άμυνα, ο γκολκίπερ κλπ. Και να κυρίει το 1-1. Να το 2-1 Αργεντινή και το 2-2 η γκολάρα του Μουντιάλ από τον Καμπράλ. Όσοι δεν το έχετε δει αυτό το γκολ, να το δείτε. Από το αριστερό μπαχάφ. Ο Καμπράλ το. Όσοι δεν το έχετε δει αυτό το γκολ, να το δείτε. Από το αριστερό μπαχάφ.

0: Δεν ξέρεις τι γίνεται στα πέναλτι. Δεν υπάρχουν εκεί φαβοροί. Πόσους και πόσους παιχταράδες έχουμε δει που έχουν αστοχήσει. Στα πέναλτι είναι και οι δύο 50-50. Μη σου πω ότι ο μικρότερος δεν έχει τόσο άγχος και μπαίνει με άλλη ψυχολογία. Γιατί σου λέω, ο μεγάλος έφτασε στα πέναλτι, μπορεί να την πατήσω κιόλας, να ξεφτυλιστώ. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε τέτοια παιχνίδια και φτάνουν στην παράταση στα πέναλτι, τι προγνωστικά να σας κάνω? Δεν μπορώ εγώ να κάνω προγνωστικά. Γι' αυτό τα αποφεύγω. Όχι για κανέναν λόγο. Η εμπειρία μου λέει ότι πρέπει να τα αποφεύγω. Διότι κάθε μάτς είναι διαφορετικό. Κάθε διοργάνωση είναι διαφορετική. Και εμένα μ' άρεσε καλύτερα η Γαλλία. Μέχρι τώρα είναι οι Γάλλοι, μ' άρεσαν. Αλλά δεν μπορώ να αγνοήσω. Ας πούμε οι Ισπανοί. Δεν ξεκίνησαν καλά, αλλά τους είδε στο τελευταίο μάτς με την Αυστρία. Όποτε θέλαν σκοράναν. Εάν όσοι δεν έχετε δει, θέλω να δείτε παρακαλώ την τρίπλα του Όλμου στο πέναλτι. Που θύμισε Μέση, Μαραντόνα. Ή ο Γιαμάλη ήταν σε οργιώδη κατάσταση. Όταν έχεις λοιπόν την Ισπανία που είναι η μικρογραφία της Μπαρτσελώνα. Γκολ δεν δέχεται. Πέδρη, Ρόδρη, Γιαμάλ, Όλμου. Ο Γιορτάμπαλ, ο οποίος δεν είναι το μεγάλο αστέρι, αλλά σκοράρει. Τόρες και τόσοι άλλοι παιχταράδες. Μπορείς να πεις ότι αυτή η Ισπανία είναι για να φεύγει? Και έχει τώρα τον τέρμι με την Πορτογαλία. Να σας πω τα ζευγάρια με την ευκαιρία. Καναδάς Μαρόκο και Παραγουάη Γαλλία, που είναι σήμερα τα μάτια. 8 η ώρα ο Καναδάς, 12 η Γαλλία. Βραζιλία Νορβηγία. Δεν μπορεί να πει κανένας η Βραζιλία ότι είναι σίγουρη. Με το Χάλαν και την παρέα του, με τους κοπηλάτες. Μεξικό Αγγλία. Ανοιχτό μάτς. Μεξικό στο γήπεδό του. Παίζει στο Αζτέκα σε υψόμετρο 2000 μέτρα. Τεράστιο πρόβλημα. Όχι για την Αγγλία, για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα. Λοιπόν, Πορτογαλία-Ισπανία, σούπερ ντέρμπι ευρωπαϊκό. Είπα Βέλγιο, και αυτό ανοιχτό μάτς. Ελβετία-Κολομβία. Οι Ελβετοί θα έχουν θέμα, οι Κολομβιανοί θα γεμίσουν το γήπεδο, δεν καταλαβαίνουν και χθες κερδίσανε την Γκάνα. Και Αργεντινή-Αίγυπτος. Που και εδώ λέμε η Αργεντινή έχει το πρώτο λόγο, είναι Αργεντινή, αλλά μετά τον Κάμπο Βέρντε χθες, ποιος μπορεί να αποκλείσει την Αίγυπτο του Σαλάχ και του Μαρμούς και του Χασάν που μπήκε αλλαγή από το Χωσάμ Χασάν, τον παλιό παίκτη του ΠΑΟΚ. Και έβγαλε μάτια. Γι' αυτό σας λέω. Κρατάμε μικρό καλάθι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή

0: Ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI public.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σε εξέλιξη είναι έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Φέρει βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε. Ο Θοδωρής Καρδίτσα μου λέει Μεξικό-Αγγλία 2-2 και παράταση. Κοίταξε, δεν το λέω γιατί είμαι αγγλόφιλος, το διευκρινίζω. Αλλά είναι φοβερό το θέμα της έλλειψης οξυγόνου. Και μάλιστα υπήρχαν κάποιοι επιστήμονες που πρότειναν στον Τούχελ και στην ομάδα της Αγγλίας να πάρει ένα ειδικό χάπι. Το οποίο δεν θεωρείται ότι είναι ντόπινγκ. Δεν ξέρω βέβαια τι θα κάνουν οι Άγγλοι και αν έχουν ενημερώσει την UEFA. Τέθηκε και θέμα αλλαγής ώρας για ακραία φαινόμενα. Τελικά δεν αλλάζει η ώρα. Είναι Δευτέρα 3 το ξημέρωμα. Έτσι προς Τρίτη. Αλλά είναι θέμα αυτό. Να παίζει σε τέτοιο υψόμετρο. Και επίσης ο Σάκης, αν δεν απατώμε, Σάκη μου, λες ότι είμαι εναντίον του Αλαφούζου και είμαι υπέρ του Μαρινάκη. Αν θυμάσαι καλά, άκουσε να είπα ότι είναι μια καρέκλα διακοσμητικό στοιχείο. Πώς είμαι υπέρ του Μαρινάκη? Όταν λέω ότι είναι διακοσμητική η θέση του.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα, 1 κιλό και 250 γραμμάρια, 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
10: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό.
10: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
9: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
11: Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Ράδιο Σάμος
13: FM στους 102.
0: Εδώ είδες όμως το Μέση σε ένα φάουλ που δεν εξηγήθηκε ωραία. Δηλαδή ο τερματοφύλακας του Κάπο Βέρντε δεν ήταν έτοιμος, έβγαινε το τείχος και ο Μέση εκτέλεσε το φάουλ. Άλλο τώρα αν το απέκρουσε ο άνθρωπος. Δηλαδή ναι, δεν, αυτό που έκανε ο Μέση δεν μου άρεσε.
14: Ναι.
0: Αξίζει τον κόπο να το δει ο κόσμος. Γιατί υπάρχει ναι, στο διαδίκτυο που αν το βρούνε.
14: Ναι. Το γκολ βέβαια εντάξει, το δεύτερο ήταν φοβερό έτσι.
0: Εντάξει, τρομερό γκολ, τρομερό.
14: Δηλαδή αυτά τα γκολ τα βλέπεις και μιλάνε για μια εβδομάδα για αυτό το γκολ, αν το βάλει ο Εμπαπέ, ο Μέση, ο Ρονάλντο.
0: Σωστό.
14: Αυτό το παιδί, εντάξει, το οποίο παίζει από ό,τι ξέρω στην Τουρκία.
0: Ναι.
14: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
14: Από πού είναι. Εντάξει, άλλο το όνομα αυτό. Εδώ, αύριο το πρωί τον έχουμε ξεχάσει κιόλας. Λοιπόν, αλλά εντάξει, όλοι μπορούν να βάλουν τα ωραιότερα γκολ. Και αυτά που λέγανε, αυτά που οι παλιοί, ο Μαραντόνα, ο έτσι. Βλέπω πολύ μεγάλη άνοδο σε ποιότητα παικτών. Απλά έχει χαλάσει το ποδόσφαιρο με τα πολλά συστήματα και το έχουν καταστρέψει με την πολυνομία. Πάνε να το κάνουν μπάσκετ. Με εκνευρίζει απίστευτα αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Ναι, τουλάχιστον πάντως τώρα, σε αυτό το μοντιάλ που βλέπουμε, ότι έχει γίνει πιο γρήγορο όσον αφορά τις διακοπές. Αν εξαιρέσουμε την ενυδάτωση, αυτή την απάτη, αυτή την ιστορία, που εντάξει, όλοι διαφωνούμε, είναι σχετικά πιο γρήγορο με τις αλλαγές, με τους τραυματισμούς, βλέπεις ότι σηκώνονται. Αυτά λιγάκι έχει γίνει πιο. Εντάξει. Α δούμε.
14: Δεν νομίζω ότι αυτό έπαιξε ρόλο. Η ενυδάτωση. Η ενυδάτωση είναι για την Κονόμα.
0: Η ενυδάτωση είναι για την Κονόμα, αλλά έτσι όπως γίνεται, μπορεί να κόψει το ρυθμό μια ομάδα που είναι σε καλό mood που λέμε. Δεν είναι τώρα. Και τρία λεπτά είναι υπερβολικός ο χρόνος. Time out κάνουμε. Time out, μπάσκετ.
14: Πάρα πολύ. Ναι, αυτό
0: που. Time out. Και να πιει λίγο νερό τρία λεπτά. Τέλος πάντων. Τώρα αυτά είναι μισό δις. Εν τω μεταξύ να πω κάτι φοβερό. Στο cooling break, ο κύριος Μπέκαμ που τον δείχνει η κάμερα. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου. Κερδίζει, το συνολικό ποσό που θα κερδίσει είναι 25 εκατομμύρια δολάρια από τις διαφημίσεις. Γιατί δείχνουν τον Μπέκαμ, ο οποίος έχει κάποια συγκεκριμένα προϊόντα που δείχνει είτε καφέ είτε κλπ. Είναι μάρκες και ο άνθρωπος πληρώνεται. Και υπάρχει συμφωνία των εταιριών αυτών με FIFA, με τα τηλεοπτικά δικαιώματα να δείχνουν τον Μπέκαμ για να κονομάει. Σκέψου τι γίνεται. Δηλαδή κάθε το άλλο στην εξέδρα πίνει το καφέ του και πληρώνεται. Γιατί είναι ο Μπέκαμ. Ο Σερ, ο Σερ Μπέκαμ.
14: Ο Σερ. Γιατί έχει.
0: Ναι, ο Σερ, ο Σερ.
14: Να σου πω κάτι όμως, Γιώργο. Δεν τους νοιάζει. Και ας βρίζει ο κόσμος.
0: Ναι, δεν φυσικά τους νοιάζει.
14: Δεν τους νοιάζει. Ξέρεις, θα υποκύψετε στο χρήμα. Γι' αυτό ο κόσμος έχει γίνει έτσι. Θα
0: υποκύψετε
14: στα θέλω μας, τα δικά μας. Όχι του κόσμου. Κάτι, δηλαδή, κλασική περίπτωση φασισμού δηλαδή.
0: Καλώς.
14: Θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Να θα βάλουμε μια τελεία γιατί ναι.
14: Ναι, θα κατέβω στα μέρη σου, θα πάω καρταμέλι.
0: Α, τέλεια. Τέλεια.
14: Ναι, τα ξέρεις πάρα πολύ καλά τα μέρη. Και ήθελα να σου πω και κάτι ακόμα. Σήμερα είναι το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Θα το πω τώρα για τους Παναθηναϊκούς της ομάδας μου, έτσι.
0: Με τον Άγιαξ.
14: Ναι. Το καλαμπουρίζουμε τώρα. Και όσο για τη Γαλλία, η αγαπημένη μου ομάδα και θέλω να το πάρει, είμαι και εγώ πολύ επιφυλακτικός σήμερα, εάν και αυτοί το παίξουν εξαίσθηση, με τη μύτη πολύ ψηλά επάνω.
0: Ναι.
14: Γι' αυτό.
0: Καλά να περάσεις.
14: Καλό καλοκαίρι, ευχαριστώ.
0: Καλά, και να πας στο Φωνιά, στην παραλία Φωνιάς, κάτω στην Καλαμάτα, μην το ξεχάσεις.
14: Από φαγητό που έχει καλό.
0: Τώρα εντάξει, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, γιατί είναι εκεί, εγώ είπα μια παραλία που είναι μια ξεχωριστή παραλία. Θα το ρωτήσεις, θα σου μείνει αξέχαστη. Θα πας οπωσδήποτε και θα μην πάρεις τηλέφωνο. Λοιπόν.
14: Μόνο που μου το λες, ναι.
0: Εντάξει. Έγινε. Για χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον κύριο Νάση. Γεια σας, κύριε Νάση.
15: Χαίρετε. Έχει και άλλες παραλίες.
0: Έχει πολλές.
15: Πάρα πολλές. Είναι τα μέρη. Δεν ξέρω αν κάνει διακοπή, γιατί εγώ το ακούμε διακοπή, δεν ξέρω αν βγαίνει.
0: Όχι, μια χαρά βγαίνει.
15: Εντάξει, λοιπόν. Άλλο ήθελα να πω, ας ξεκινήσω αλλιώς, μια και κάνατε εσείς την εισαγωγή. Στο ελληνικό μπάσκετ έχουμε πει ότι ευημερούν οι ελληνικοί σύλλογοι, με ξένους παίχτες όμως. Όσον αφορά όμως τους Έλληνες καλαθοσφαιριστές, υπάρχει κρίση εδώ και χρόνια. Τα έχω πει, τα έχω τονίσει και έχω πει και τους λόγους. Λοιπόν, και αν συνεχιστεί αυτή η νοοτροπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, σε λίγο, όχι η Ρουμανία θα μας κερδίζει, νίκη δεν θα μπορούμε να πάρουμε.
0: Ναι.
15: Εντάξει, βλέπουμε την καταστροφή να έρχεται. Και όμως δεν ασχολείται κανείς. Πάσε που μετά από, από τις επιτυχίες του 87, τα παιδιά του είχαν ρίξει στο μπάσκετ. Τώρα αυτή η τάση δεν υπάρχει. Δεν βγαίνουν ούτε τερματοφύλακες στο ποδόσφαιρο. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Λοιπόν, όσον αφορά την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Τι είχες Γιάννη, τι έχεις Γιάννη, τι είχες πάντα. Η ιστορία με το Δωμάζου, να μην την επαναλαμβάνουν, είναι κουραστική. Την περίοδο 68-69, με τους τρεις περίεργους προπονητές, τον Καραπατή, τον Ντάν Γεωργιάδη και τον Λάκη Πετρόπουλο. Ναι, είχαμε παιχταράδες. Ακόμα και ο Πανιώνης είχε μέσα 6-7 παίχτες. Είχε ο ΠΑΟΚ, είχε ο Ολυμπιακός, είχε η ΑΕΚ, το Μίμη, τον Παπαϊωάννη, ένα σωρό παίχτες. Άλλοι παίζαν, άλλοι δεν παίζαν. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Δωμάζου όμως ήταν ο Δωμάζου, ήταν ο Μαραντόνα της Ελλάδας. Και τον αφήσαν έξω στο μάτς με γελίες δικαιολογίες στο μάτς με την Ρουμανία. Και δεν πήραμε την πρόκριση. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα από πλευράς ψυχουλικού και παιχτών. Δεν είχαμε τον ανάλογο προπονητή. Και πήγε ο πατέρας του Λουτσέσκου, ο Μιρτσέα, στη Ρουμανία το 70. Θα έχει αλλάξει η ροή του ελληνικού ποδοσφαιρού, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου το 2004, ο Ρεχάγκελ, που σημάδεψε την ομάδα και την οδήγησε εκεί που την οδήγησε, έχοντας στην αρχή ανεπιτυχή αποτελέσματα, δεν ήταν τυχαίο που αυτός έκανε τις επιλογές, ούτε ήταν ο πιο δίκαιος προπονητής. Και καταλαβαίνω ότι πέταξε έξω το Γιωργάτο που πήγε να κάνει διάλεξη και ήταν με τα πόδια ακουμπισμένα εκεί πέρα, σαν να έλεγε ότι εγώ εδώ πέρα είμαι, και τον πέταξε έξω από την ομάδα. Αλλά κάποιος άλλος παίξε, όπως το Ζήκο, ξέρω εγώ, δεν δικαιολογείται που τον πέταξε. Λοιπόν. Μετά από την μεγάλη επιτυχία που κάναμε, την ανέλπιστη επιτυχία, είχα πει και τότε ότι ο Ρεχάγκελ έφτασε στο αποκορύφωμά του. Θα έπρεπε ο ίδιος να αποχωρήσει για να μην φθαρεί, γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Θα βασιζόταν στους ίδιους παίκτες, τους ξεζουμισμένους, που πήγαμε κατευθείαν μετά με την Αλβανία και μας αποκαθήλωσε. Χάσαμε 2-1, στηρίχθηκε στον Τζάρτο και δεν ξέρω εγώ πού. Ήταν εύλογο και αναμενόμενο να γίνει. Έτσι. Λοιπόν, αυτός είχε λοιπόν κάνει την Εθνική ένα κλειστό κλαμπ. Τούτος εδώ που είναι τώρα έχει κάνει την Εθνική κέντρο διερχομένο. Εντάξει, όπως και να έχει το πράγμα, δεν δικαιολογείται 48 παίχτες πώς είναι που έχουν παίξει τα τελευταία μάτς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό.
0: Ναι, 100%.
15: Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα για το θέμα του Κουσταντέλια, εγώ δεν θέλω να αναφερθώ. Πρέπει να υπήρχαν δείγματα, όχι ψήγματα. Δείγματα της συμπεριφοράς του συγκεκριμένου παίχτη από πριν, τον οποίο ξέρετε ότι εκτιμώ και εκτιμάει η Ελλάδα. Δεν είναι μόνο εγώ που εκτιμώ. Λοιπόν, αλλά αν διαβάσουμε τι έχει πει ο Γιαννούλης, θα πρέπει να προβληματιστούμε για αυτόν τον παίχτη.
0: Ο Γιαννούλης.
15: Λέει, δεν κατέβαινε. Ορίστε.
0: Ο Γιαννούλης, του, ο παλιός του ΠΑΟΚ.
15: Ναι, έχει πει κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν τα διαβάσετε.
0: Ότι για πέστε μου.
15: Τώρα... Μερικά από αυτά που έχει πει είναι ότι στις προπονήσεις καθυστερούσε και διάφορα, τα οποία δεν θέλω εγώ τώρα να.
0: Είχε. Να ο Κωνσταντέλιας ήταν ένα παιδί το οποίο ο λόγος που ο Λουτσέσκου δεν τον προώθησε πιο γρήγορα είναι γιατί δεν του άρεσαν κάποια πράγματα που έβλεπε στη συμπεριφορά του στις προπονήσεις. Αυτό ναι, αλλά σιγά σιγά μπήκε σε ένα ρυθμό, μπήκε σε ένα καλούπι, άλλαξε ο Κωνσταντέλιας, δεν είναι αυτός που ήταν.
15: Σύμφωνοι και ο Γιούλα Λόραν τον Παρίδη τον πέταξε εκτός τότε, ο μεγάλος αυτός ο προπονητής, τον παίχτη αυτόν που είχε δώσει ο Παντελάκης. Πόσα λεφτά που δεν είχε κιόλας να τα δώσει, και έδωσε και 3-4 παίχτες του ΠΑΟΚ και πάρει τον Παρίδη. Ο Γιούλα Λόραν με τις πρωινές προπονήσεις τον είχε πετάξει έξω από την ομάδα, γιατί αυτό ο Μιθάρας προτιμούσε την ιστερινή ζωή. Και δεν ήθελε να πηγαίνει. Να. Λοιπόν, δεν ξέρω τους λόγους, αλλά θα πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός. Και όταν μια ομάδα με ένα τέτοιο παίχτη πρέπει να χτιστεί γύρω από αυτόν, λοιπόν, θα πρέπει από πριν να φροντίσουν να δούνε που πάει η δουλειά. Και όχι τελευταία στιγμή να ψάχνονται με σαλπικίδες, δεν ξέρω και ποιους άλλους να τον επίσουμε, γιατί είναι μεγάλη απώλεια για το ποδόσφαιρό μας αυτή η ιστορία.
0: Ναι.
15: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
15: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την ίδια την ομάδα του ΠΑΟΚ, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, γιατί θέλω να πω και κάτι για το παγκόσμιο κύπελο. Θα πω μόνο ότι ο σχεδιασμός που γίνεται αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, αν αυτό θεωρείται σχεδιασμός, είναι το αποκορύφωμα του αναυτολογισμού, είναι μπαλώματα, δικαιολογίες και αυτοσαμποτάζ της ομάδας. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται, ειδικά όσον αφορά τα μπακ, με φουλ αριστερά μπακ που έχουμε και πάει να πάρει και άλλο και έχει αφήσει τη δεξιά πλευρά έτσι όπως την έχει αφήσει και διαπραγματεύονται λέει για το Σάντσεθ και με σέντερ μπακ ας πούμε σε αυτή την κατάσταση και να μην γίνεται τίποτα, δεν ξέρω τι να πω με αυτό το... Δηλαδή έχουν βάλει το Μάτος και το Βιερίνη εκεί πέρα επειδή τους εκτιμάμε και ήταν στην ομάδα σαν δικαιολογία για να κάνουν ό,τι να είναι. Τι να πω, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στην ομάδα του ΠΑΟΚ, το ποδόσφαιρο.
0: Και τι είπατε για το Μουντιάλ, ναι, για να κλείσουμε, ναι.
15: Και όσον αφορά στο παγκόσμιο κύπελο, Είπαμε ότι οι ομάδες διαμορφώνονται και παίζουν καλύτερα με την πάροδο και με την πρόοδο του Μουντιάλ. Δεν είναι οι καλύτερες σών και καλά αυτοί που προκρίνονται και παίζει ρόλο και η κλήρωση, η οποία δεν ξέρω κατά από ποιες συνθήκες γίνεται και δεν ξέρω, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες πώς γίνεται η κλήρωση. Όμως, ας αφήσω το Καναδά-Μαρόκο, το Παραγουάι, η Γαλλία είναι σαφώς φαβορή η Γαλλία. Να πω εδώ για τον Εμπαπέ, όπως είπατε κι εσείς, ότι ενώ στη Ρεάλ δεν νιώθει σημαντικός και τον σαμποτάρουν, βλέπετε πως αποδίδει στην εθνική.
0: Παίζει ρόλο και το Σαμ και όλο.
15: Και, και τον θεωρεί σπουδαίο παίχτη ο ίδιος ο προπονητής και τον εμψυχώνει. Βλέπετε πως αλλάζουν οι συνθήκες. Αυτό δεν είναι.
0: Βεβαίως.
15: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
15: Μεξικό, Αγγλία. Εγώ το Μεξικό δεν το θεωρώ σοβαρή ομάδα. Η Αγγλία, ναι, μεν έχει το πρόβλημα με το υψόμετρο και έχει ένα σπουδαίο Κέιν, που ο συγχωρεμένος ο Γεωργίου τον είχε χαρακτηρίσει αρχικά ντυμένο ξύλο. Ανασκεύασε γιατί είδε ότι πράγματι δεν είναι ντυμένο ξύλο και μας αποδεικνύει ο τύπος τι παιχταράς είναι, τι θα πει σεντερφόρ.
0: Ναι.
15: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
15: Λοιπόν, η Πορτογαλία με Ισπανία είναι ένα μάτσο που θα μπορούσε να είναι και τελικό για μένα, που δείχνει και πόσο δίκαια είναι η κατανομή και ο τρόπος που διεξάγεται το παγκόσμιο κύπελο. Κάποιος θα βγει έξω. Ο Όλμο που παίζει, δεν παίζει βασικός, είδατε τι έκανε. Είναι δύο ομάδες με δυνατότητες απίστευτες. Και οι δύο, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
15: Λοιπόν, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Εγώ δεν περίμενα το Βέλγιο να έχει τέτοια ψυχή και να κάνει τέτοιες ανατροπές. Όλα να τα περιμένεις. Τους Αμερικανούς δεν τους εκτιμώ. Και πιστεύω ότι είναι και αυτό ένα πάρα πολύ αμφίροπο μάτς. Αργεντινή, Αίγυπτος. Εντάξει, είδαμε τι μπορεί να πάθει η Αργεντινή, η οποία στηρίζεται περισσότερο στο Μέση από ότι οι Πορτογάλοι στηρίζονται στο Ρονάλντο. Και τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Και Σουηδία, Κολομβία, δεν έχω άποψη για τις ομάδες αυτές, γιατί τις έχω παρακολουθήσει.
0: Ωραία, κύριε Νάση, να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας.
16: Real FM.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Νίκο από τη Λαμπρινή, το μάτς είναι 12 σήμερα, όχι αύριο. Τα μεσάνυχτα είναι 12 η ώρα το Γαλλία-Παραγουάη και προηγείται το 8 η ώρα το Καναδάς-Μαρόκο. Δες και το πρόγραμμα, αλλά το έχω δει, το έχω τσεκάρει. Για να σου το λέω έτσι, 12 η ώρα σήμερα τα μεσάνυχτα, Γαλλία-Παραγουάη, δεν παίζει, είπαμε, στους Γάλλους δεν παίζει ο Τσουαμενίδης Ρεάλ. Λοιπόν, ο κύριος Απόστολος από τη Λάρισα. Γεια σας, κύριε Απόστολε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας.
1: Σας χαίρω για αυτό που είστε και για αυτό που μεταδίδετε.
0: Ευχαριστώ
1: μέσω
0: πολύ.
1: Της συχνότητας. Ήθελα να πω για την Ομόνοια των Ελλήνων. Δεν θα υπάρξει δυστυχώς ποτέ, αν και είμαι αισιόδοξος, ότι θα έρθει κάποτε η ανατροπή. Από τουρκοκρατίας με τους κοτσαμπάσιδες, οι οποίοι ζούσαν εναντίον των Ελλήνων, απομυζώντας τον πλούτο τους για χάρη του Σουλτάνου αλλά και προσωπικό όφελος, δημιουργήθηκε μία κατάσταση, μία τάξη πραγμάτων, μία σέκτα θα έλεγα, τα τελευταία 200 χρόνια από γεννήσεως του έθνους του 1821, που είχαμε τους πρώτους εμφυλίους και τους πρώτους απατεώνες. Έκτοτε δεν τιμωρήθηκε κανείς. Έκτοτε οι φατρίες των Κοτσαμπάσιδων, των Ενέκων, των Μαυροκορδάτων, των Δοσύλλογων και όλων αυτών των καταστάσεων γέννησαν αυτή την πόλωση που υπάρχει και τη βλέπουμε γύρω μας. Mm. Κατά συνέπεια δεν θα υπάρξει καμία Ομόνοια, διότι όπως έλεγε και ο Σωκράτης, κράτος με άδικους νόμους δημιουργεί και γεννάει άδικους πολίτες.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πρέπει να εστιάσουμε πρώτα.
0: Πάντως είστε αισιόδοξος, αυτό κρατάμε.
1: Ναι, πρέπει να αποκατασταθεί η πλήρης δικαιοσύνη, η αληθινή παιδεία για τους Έλληνες, η υγεία για όλους και η διατροφή να είναι αυξύπακτη για όλους.
0: Ωραία.
1: Αυτά μέχρι στιγμής δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά.
0: Ωραία,
1: αυτό ήθελα να σας πω.
0: Καλά κάνατε, κύριε Αποστόλη, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλώς από τον κύριο.
1: Ήθελα να πω για το Κάπο Βέρντε και όλες τις αφρικανικές χώρες επιτέλους τρίζουν τα δόντια τους στους δυτικούς ξεφτελισμένους, πώς να το πω, κυβερνήσεις μαριονέτες.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι με τους Αφρικανούς.
0: Εντάξει, ο καθένας. Ωραία. Να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Απλά να πω το εξής. Ότι ας πούμε Αγγλία Κονγκό. Διάβασα υπερβολές. Το Κονγκό δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Δεν σημαίνει επειδή είναι μια ομάδα από την Αφρική πρέπει να την κάνουμε να λέμε ότι είναι όλες ομαδάρες. Δεν είναι σαν Γάλλοι. Δεν είναι αχτή ελεφαντός του. Και οι δύο αυτές είναι ποιοτικές ομάδες. Τώρα θα μου πει κάποιος, το γύρισε το Βέλγιο. Εντάξει, ωραία. Εδώ γιατί γύρισε. Γύρισε γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την όντως συμπεριφορά, την αγωνιστική του Βελγίου και την πίστη που είχε. Το πολέμησαν πραγματικά, είχαν τα ψυχικά αποδέματα. Αλλά έχει να κάνει και με τον πνευματικό κόσμο των Αφρικανών και ειδικά της μιας ομάδας σαν τη Σενεγάλη. Οι αλλαγές του προπονητή έπαιξαν ρόλο, γενικά το κλίμα στην ομάδα. Δεν είναι τυχαίο, το λέω και δεν θέλω να παρεξηγηθώ, ότι καμία ομάδα από την Αφρική δεν έχει καταφέρει να φτάσει στην κορυφή. Δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ αυτό. Παρά το γεγονός ότι βλέπουμε κάποια παιδιά να κάνουν καριέρα στην Ευρώπη, αλλά σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ενώ έχουν δυνατότητες, βλέπουμε ωραία μπάλα, έχουν αυτά τα λεγόμενα νεκρά διαστήματα. Γι' αυτό δεν τους έχω εμπιστοσύνη και δεν ποντάρω πολλά στους Αφρικανούς. Και εγώ χαίρομαι να τους βλέπω. Πραγματικά και τη Σενεγάλη και την Ακτήμα. Και το Μαρόκο μου αρέσει. Δηλαδή ο Χακίμ είναι ένας παικταράς, δεν το συζητάμε. Λέω τώρα ένα όνομα. Λοιπόν, πάμε και στο Δημήτρη Ταξί. Έλα κύριε Δημήτρη.
2: Έλα κύριε Γιώργο, τι κάνουμε.
0: Για χαρά, πώς πάμε.
2: Εδώ πέρα, στον αγώνα, στη δουλειά, μέχρι να πάμε για να ξεκουραστούμε, για να δούμε και κάνα ματσάκι.
0: Ναι.
2: Το βράδυ, δεν ξέρω και το πρόγραμμα, το Μαρόκο μου φαίνεται παίζει.
0: Όχι, 8 η ώρα έχει Καναδά, ναι, Καναδά Μαρόκο 8 η ώρα και 12 Γαλλία Παραγουάη.
2: Ναι, Καναδά Μαρόκο. Το Μαρόκο μου αρέσει εμένα.
0: Ναι, και εμένα, και εμένα.
2: Το Μαρόκο μου αρέσει εμένα και μπορεί να δούμε καλό παιχνιδάκι. Ένας κύριος προηγουμένως είπε, βλέπετε λέει ο Εμπαπέ που όταν παίζει στην εθνική του είναι καλός. Ενώ όταν παίζει στη Ρεάλ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λοιπόν, γιατί στην Παρί Σεζερμέν όταν ήταν, τι έκανε? Τι της έδωσε της Παρί Σεζερμέν? Γιατί όταν παίρνει ένα τέτοιο παίχτη, το τόσο
0: στην Παρί δεν είναι, στη Ρεάλ, παρά το γεγονός ότι έχει αποτύχει η Ρεάλ, αυτός ως άτομο, ως προσωπικότητα, έχει πάει καλά στη Ρεάλ.
2: Εγώ λέω τι πήρε, τι σήκωσε.
0: Εντάξει, ναι, άλλο αυτό, σωστά, σωστά. Ξέρετε, έτσι όχι, έτσι όχι.
2: Οι τίτλοι μετράνε.
0: Εντάξει.
2: Για τους ποδοσφαιριστές.
0: Να.
2: Τι σήκωσες ρε φίλε, τι πήρες, τίποτα δεν πήρες. Δηλαδή δεν έκανες τη διαφορά που λέμε. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Να.
2: Δεν έκανες τη διαφορά. Ενώ ο Χάρι Κέιν είναι ένας παίχτης που κάνει τη διαφορά.
0: Καλά, και αυτός όμως στη Γερμανία πήρε μόνο, έτσι. Στην Αγγλία δεν πήρε τίποτα. Έπρεπε να πάει στην Μπάγερ για να
2: όταν
0: πάρει.
2: Όταν είναι η ομάδα για...
0: αυτό λέμε. Για παίζει, αυτό λέμε τώρα, εντάξει.
2: Για Β' Εθνική, όχι απλώς δεν είναι η ομάδα. Η γεννήνες να πέσει τότε να πούμε. Τι λέμε τώρα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι γενικότερα δεν πρέπει να πάρει τίτλους ένας ποδοσφαιριστής για να είναι και μεγάλος, για να λέγει στο Παλμαρέ του. Και ο Μέση μέχρι το περασμένο Μουντιάλ που πήρε η Αργεντινή δεν είχε πάρει τέτοιο, δεν είχε πάρει παγκόσμιο κύπελο, του είπε. Και τον εβλέπω και μου κάνει εντύπωση ο Μέση, ότι μέχρι και τώρα, ρε παιδί μου, έχει το άγγιγμα του Μίδα.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή, ό,τι ακουμπάει, πάει γκολ. Έχει βάλει 8 γκολ η Αργεντινή και τα 6 τα έχει βάλει ο Μέση.
0: Και χθες αυτό που βάλε, το πρώτο ποίημα, το πώς την κοντρόλαρε.
2: Και σκεφτόμουν και εγώ που έπεσα μπάλα και λέω 40 χρονών, ρε παιδί μου. Που τον έλεγε στον άλλο γέρο, τον πείραζε.
0: Ναι, ναι.
2: Τον έλεγε γέρο. Και όμως είναι τέτοιο. Βέβαια με τον Ρονάλντο δεν θα συμφωνήσω ότι δεν είναι, ξέρω εγώ, στα 42 του. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι τρώει τη θέση από κάποιον άλλο. Θα μπορούσε για η Πορτογαλία να παίξει πιο γρήγορα.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν λέω ότι δεν παίζει. Θα μπορούσε για μένα να παίξει πιο γρήγορα.
0: Ναι, γιατί παίζουν για τον Ρονάλντο. Και αυτό είναι το αδύνατο του σημείου.
2: Yeah. Και το ίδιο κάνει και ο Βινίσιους ή και ο Νεϊμάρ όταν έπαιζε. Δηλαδή και οι δύο καθυστερούν την επίθεση. Ενώ έχει φτάσει στο κόρνερ να κάνει μια σέντρα, ξαναγυρίζει πίσω, ξανατριπλάρει, ξανακάνει. Δηλαδή υπερβολές. Προσπαθούν να κάνουν υπερβολές. Τέλος, για να κλείσω, θέλω να πω ότι αυτό που έδειξε ο Μαρινάκης προχθές που έδωσε τη συνέντευξη ήταν γήπεδο ή διαστημόπλιο. Το μήπως ήταν το Enterprise.
0: Να.
2: Γιατί μήπως ήταν ο Spock με το Enterprise. Να. Να. Και λέω τι είναι αυτά, ρε παιδί. Δηλαδή άμα φτάσουμε σε σημείο να έχουμε τέτοιο γήπεδο, πρέπει ο άλλος με το που μπαίνει μέσα να θαμπώνεται απευθείας. Να.
0: Μακάρι, γιατί να μην το δούμε, μακάρι. Για να δούμε.
2: Κοιτάξτε, για να δούμε, γιατί αν ήταν η ζήτη αψόρα θα γέμιζε όλη η χώρα. Τώρα μπορεί να πεταχτούν άλλοι και να κάνουν πάλι ενστάσεις για πελεκάνους, για ξέρω εγώ, για ιστορίες. Να...
0: Όλα είναι στο πρόγραμμα, όλα είναι στο πρόγραμμα.
2: Λοιπόν, καλό,
0: έγινε, για χαρά, για χαρά, για.
3: Real FM.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets.
6: Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα.
5: Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
11: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
12: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
13: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε.
3: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
15: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
16: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
17: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
18: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
19: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
20: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
21: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
21: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
21: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
20: και 6977-8093-89.
21: Εστιατόριο Κοχύλι.
20: Από το Κοχύλι.
21: Στα χείλη.
22: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
23: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
22: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
24: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Σποραδικές καταιγίδες, πρόσχερα ισχυρές στην Πελοπόννησο. Αστατός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Κυρία Βάσια Κούτρα είναι τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Με αφορμή αυτό που είπε ένας κύριος προηγουμένως για το θέμα του Μαρινάκη και των γηπέδων, και επειδή βλέπω κάποια μηνύματα, αλλά θετικά αλλά αρνητικά, τα οπαδικά δεν τα διαβάζω έτσι κι αλλιώς. Ο καθένας μπορεί να εκφραστεί, αλλά όχι με ακραίους χαρακτηρισμούς, είτε θετικά είτε αρνητικά. Έτσι, τι κάνει ο Μαρινάκης, τι του κάνουν του Μαρινάκη και του Ολυμπιακού κλπ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά όσοι ακούτε την εκπομπή εδώ και πολλά χρόνια, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, ότι είμαι υπέρ του καλύτερου αύριο για όλους μας. Οτιδήποτε έχει να κάνει. Και μιλάω τώρα για τον αθλητισμό. Άρα θέλω καινούργια γήπεδα. Ένα καινούργιο γήπεδο αλλάζει το επίπεδο της ομάδας, αλλάζει το επίπεδο του προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Κοιτάξτε τώρα το Ολυμπιακό Στάδιο. Πώς ήταν, πώς το πήρε ο Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός, πώς το έκανε. Γεμάτο οικογένειες, sold out, χαίρεται ο άλλος να πάει στο γήπεδο. Τώρα αναβαθμίζεται και το σεφ. Η ΑΕΚ έχει φτιάξει τώρα τα λιώσια. Ο ΠΑΟΚ έχει το δικό του το παλατάκι. Ο Άρης αυξάνει τη χωρητικότητα στο Αλεξάνδριο, πάει 6200 και ό,τι μπορεί να κάνει. Και γενικά οι ομάδες προσπαθούν να βελτιώσουν τις γηπεδικές τους εγκαταστάσεις, να φτιάξουν γήπεδα καινούργια, γήπεδα καλύτερα. Ποιος άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον αθλητισμό μπορεί να σκέφτεται διαφορετικά? Τώρα, αυτά που ακούω από κάποιους αεξίδες, Παναθηναϊκούς, ξέρω εγώ, για το Καραϊσκάκι, δεν ξέρω, όχι είμαι απέναντι, αλλά δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το σκεπτικό. Και μάλιστα έρχεται τώρα ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης, και σου λέει: με λεφτά του Ολυμπιακού και λεφτά δικά μου θα βάλω 250. Δεν επιβαρύνει το Έλληνας φορολογούμενος. Εντάξει, γιατί τα είπε, γιατί τα καρφιά του έριξε. Και τον Παναθηναϊκό. Σου λέει ότι από το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων σου φτιάχνουν γήπεδο. Βέβαια, οι Παναθηναϊκοί λένε ότι μας το φτιάχνουν γιατί τους δίνουμε την λεωφόρο. Δεν βρίσκει άκρη. Δηλαδή, ο καθένας θα έχει το επιχείρημά του. Εγώ άλλο θέλω να πω με την ευκαιρία αυτή. Επειδή ο Μαρινάκης αναφέρθηκε στο θέμα του συντελεστή δόμησης, του ύψους να το πω, του γηπέδου, και σου λέει ότι από το Σεπτέμβριο του 25 εμείς έχουμε κάνει ένα αίτημα. Έχει πάει τώρα καλοκαίρι 26 και δεν έχουμε απαντήσει. Σε αυτό έχει δίκιο. Προσέξτε, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι ούτε πολεοδόμος, ούτε πολιτικός μηχανικός, να σας πω εάν θα πρέπει να πάρει ύψος, τι θα γίνει κλπ. Προς Θεού. Αυτό είναι θέμα επιστημόνων, είναι θέμα ειδικών. Όμως, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός να πεις ότι κάποια στιγμή εδώ ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει μια απάντηση για να ξέρει τι θα κάνει. Γιατί ο προγραμματισμός του Ολυμπιακού λέει ότι με το που τελειώσει η σεζόν αυτή που αρχίζει τον Αύγουστο, φτιάχνουμε το γήπεδο. Και γι' αυτό τις επόμενες δύο μεταγραφικές περιόδους, λέω, τις δύο επόμενες σεζόν θα παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θέλει δύο χρόνια για να φτιαχτεί το γήπεδο. Δεν θα γκρεμιστεί τελείως. Έτσι, ο σκελετός θα μείνει και θα γίνει διόροφο. 53.000 θέσεις και λίγο πολύ όλα τα άλλα τα έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει. Να μην τα επαναλάβουμε. Αλλά δεν πρέπει να ξέρει ο Ολυμπιακός τι θα γίνει με το θέμα της ρύθμισης. Είναι θέμα περιφέρειας, είναι θέμα κυβέρνησης. Διότι αν αυτό το πράγμα δεν εγκριθεί, τι συζητάμε? Θα μείνουν μακέτες. Είναι πολύ απλό. Εδώ δεν χρειάζεται δηλαδή να λες ότι είσαι πολιτικός μηχανικός για να πεις ότι ξέρεις κάτι, κύριε, πρέπει να δώσεις μια απάντηση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Ο καθένας μπορεί αυτό να το αντιληφθεί. Γιατί μιλάμε ένα γήπεδο, ένα έργο που τουλάχιστον από αυτά που είδαμε είναι υπερσύγχρονο, θα είναι από τα μεγαλύτερα έργα που θα έχουν γίνει στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν σας λέω ότι θα είναι το γήπεδο της Τότεναμ που κόστησε ένα δις, αλλά θα είναι ένα γήπεδο που θα χαίρεσαι να πηγαίνεις, θα μπορεί ο Ολυμπιακός να το χρησιμοποιεί κάθε μέρα, να του δίνει για διάφορες εκδηλώσεις, θα μπορεί να το χρησιμοποιεί UEFA, τελικούς κλπ. Αυτό λοιπόν δεν είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όσον αφορά την ΕΟΕ, επίσης, επειδή ο Μαρινάκης δεν είναι χασός, γιατί ξέρει ότι η γη ανήκει στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, υπάρχει σύμβαση με την ΕΟΕ. Τι είπε ο Μαρινάκης? Ότι εγώ περιμένω να μου απαντήσουν για τη ρύθμιση, αλλά όσον αφορά την σύμβαση που έχουμε με την ΕΟΕ, να την αναβαθμίσουμε και να δώσουμε οικονομικό αντάλλαγμα. Δηλαδή, δέχεται, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά, ότι ξέρεις κάτι, της ΕΟΕ είναι το οικόπεδο,
αλλά εγώ θα δώσω οικονομικό αντάλλαγμα. Θα καθίσει κάτω με τον Κούβελο και θα τα βρούνε. Ήδη ο Μαρινάκης βοηθάει και έχει αναλάβει το Παναθηναϊκό στάδιο και χορηγίες σε αθλητές κλπ. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα γίνει ανανέωση της σύμβασης με την ΕΟΕ. Αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να εγκριθεί το ύψος του γηπέδου. Σας είχα πει σε παλιότερες εκπομπές ότι αυτός ήταν στόχος και του Κόκαλη, τον οποίο μνημόνευσε, είπε ο Μαρινάκης στην συνέντευξη και για τον Ταϊφά και για τον Κόκαλη. Ήταν συγκινημένος, χειροκροτήθηκε, ήταν ενωτικός. Αυτό ήταν καλό. Ότι ευχαριστούμε τον Κόκαλη για αυτό που έκανε. Ο Κόκαλης λοιπόν, μετά από ένα διάστημα, ήθελε να γκρεμίσει εκεί που είναι οι σουίτες στο Καραϊσκάκι και να φτιάξει θύρες χωρητικότητας άλλων 7.000. Δηλαδή είναι 32-32,5, θα πάει 39,5-40. Και έρχεται τώρα ο Μαρινάκης, τα έχουν βάλει κάτω μελέτες και λοιπά, σου λέει θα πάμε 53. Εφόσον γίνεται. Άρα περιμένει τις τελικές εγκρίσεις για να προχωρήσουν σε άδειες, πολυδομίες κλπ. Λοιπόν, να ακούσουμε το τσιγάρο ατέλειωτο. Σωκράτης Μάλαμας, που έχει γράψει και τη μουσική, στίχους του Γιώργου Αθανασόπουλου.

0: Εδώ είμαστε για να πάμε να ακούσουμε τους καλούς φίλους. Ο Μπίλι Μπάι, συντάξει, καλώς τον.
1: Κάνετε καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, φίλε Γιώργο, όποιος δεν είδε απευθείας, εγώ δεν βλέπω τα μεταμεσονύχτια. Θυμάμαι. Βέβαια. Απλά εχθές έτυχε τώρα, κατά τύχη τελείως.
0: Αργεντινή. Άφευα
1: την Αίγυπτο. Ποια ήταν, δεν θυμάμαι χθες. Ναι, η Αίγυπτος νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Και με παίρνει ο ύπνος, κοιμάμαι και ξυπνάω ακριβώς στις 2 η ώρα. Ανοιχτή τηλεόραση, είναι στη σέντρα ο Μέση.
0: Ναι.
1: Και βέβαια κάθομαι και βλέπω το παιχνίδι. Και μετά, όχι ξάχνω, δηλαδή θέλω να πω, η μαγεία του ζωντανού. Δηλαδή, γιατί το χθεσινό παιχνίδι, το ψιλοφοβήθηκα λίγο. Εγώ Αργεντίνος, έτσι πάντα. Λοιπόν, αλλά είναι μαγεία, δηλαδή, να βλέπεις ένα τέτοιο παιχνίδι. Κάποιοι τα βλέπουν, όσο λένε, μαγειτοσκόπηση. Δεν μπορώ, στη ζωή μου δεν έχω διαγωνία.
0: Ναι, εντάξει, άμα ξέρεις και το αποτέλεσμα.
1: Πέρα, τι μου λες, δηλαδή, το μόνο παιχνίδι που έχω δει στη ζωή μου μαγειτοσκόπηση είναι με το Άγιαξ Παναθηναϊκός. Του μιλάω ειλικρινά. Τίποτε άλλο. Δεν μου κάνει αίσθηση. Κάποιοι, ας πούμε, περιμένουν. Τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας τις επιλογές του. Αλλά θέλω να πω, το παιχνίδι αυτό, το χθεσινό, είχε ένα suspense, μια μαγεία, ας πούμε. Η Αργεντίνη φοβερή, η εξέδρα, αλλά χιλιάδες. Δεν βρίσκουν λεφτά, δεν έχω καταλάβει. Υποτίθεται ότι είναι χώρες που πεινάνε, ότι είναι χώρες.
0: Η συντριπτική πλειοψηφία είναι κάτι εκεί, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μένε και εκεί, πράγμα.
0: Εκεί, οι περισσότεροι εκεί είναι.
1: Αυτό που είπες, ναι. Γιατί είναι πλέον σαν.
0: Δεν μπορεί, είναι πολύ δύσκολο τώρα ένα τέτοιο ταξίδι, είναι πανάκριβο.
1: Πάδρε, φίλε τώρα. Κάτι δεν τα άλλη, ότι πήγαινε η Ελλάδα τώρα.
0: Γιατί δεν μιλάμε τώρα για 5.000, μιλάμε για 50.000. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, έβλεπες στην Κολομβία Γκάνα το γήπεδο, κατακίτρινο. Έβλεπες το Εκουαδόρ, που είναι μια πολύ φτωχή χώρα. Μιλάμε κατά κίτρινο. Είναι μετανάστες.
1: Όσοι επιτοπλίσαν, ας πούμε, που έχουν μια ευχαίρεια οικονομική.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να είναι καλά ο κόσμος, μακάρι. Εγώ με έχει εντυπωσιάσει το ότι είναι τα γήπεδα φουλ, ρε φίλε.
0: Όλα.
1: Όχι, και να παίζει ή Αίγυπτος παίζει ή Εκουαδόρ. Μα φουλ το γήπεδο 70.000. Βέβαια, χαραμίζονται αυτά τα γήπεδα, αυτές οι γηπεδάρες.
0: Τα έχουν, αυτοί τα χρησιμοποιούν για το American football κλπ. Ράγκμπι, αυτά όλα.
1: Φοράστε με τώρα, μωρέ, πάνε χαράμι τώρα.
0: Εμάς δεν μας αρέσει, αλλά αυτοί.
1: Πάνε χαράμι τώρα τα γήπεδα να παίξουν, να παίζουν baseball τώρα και ράγκμπι.
0: Και όμως το πιο ακριβό προϊόν στον κόσμο είναι το Super Bowl που κάνουν.
1: Ναι.
0: Το πιο ακριβό στον κόσμο.
1: Το λένε εμένα. Έλληνες της Αμερικής που είναι φίλοι μου, γνωστοί μου, πελάτες. Α πούμε και γίνεται. Ξέρω, δεν μπορώ να τα εξηγήσω, ρε παιδάκι. Τόσο. Χάζι είμαστε εμείς εδώ, δεν ξέρω. Τι να πάω να κρατώ το σούπερ και το άλλο το παίζει με τη σανίδα εκεί, με το μπαστούνι εκεί, με το baseball τώρα. Να. 80.000 και 90.000 και έχουν άγχος τώρα. Πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Τέλος πάντων, λοιπόν, στην Ολλανδία γίνεται καλή δουλειά. Θέλω να πιστεύω και βλέπω ό,τι μπορώ να δω από στιγμιότυπα.
0: Έχει σήμερα 6 ώρα.
1: Έξι ώρα, ναι. Απίκο. Έχω έρθει πιο νωρίς στη θάλασσα.
0: Για να πάω να δεις το μάτς, ναι.
1: Γραφείο, ναι. Κανονικά. Ναι. Περιοχεία. Τι λες τώρα. Λοιπόν, πιστεύω ότι γίνεται καλή δουλειά. Βέβαια, ακόμα είμαστε στο Α. Μη σου πω, γιατί τους έχει ξεκινήσει από το Α, φίλε. Ειλικρινά σου μιλάω. Παναθηναϊκός, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Όλα αυτά τα χρόνια λέμε, έχουμε να πάρουμε, λέει, 15 χρόνια πρωτάθλημα. Τι να πω, ρε παιδάκι μου. Τόσο απροπόνητη, δηλαδή η ομάδα. Θυμάμαι εγώ τα παιδιά μετά το 60 τα τέρε. Δηλαδή το 60-70, ούτε παίχτες. Είναι και θέμα παιχτών, βέβαια. Το πιο σημαντικό είναι να έχεις παίχτες, εργαλεία. Κατάλαβες. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κάποιες μεταγραφούλες. Βέβαια τα δύο παιδιά με έχουν εντυπωσιάσει εμένα, οι πιτσιρικάδες. Ο Λάβδας. Και ο Μπινιάρης, πώς λέγεται.
0: Ναι, Μπινιάρης, ναι.
1: Ο Μπινιάρης ο Λάδας. Λοιπόν, με έχουν εντυπωσιάσει αυτά τα παιδιά. Ο Αντίνο ξαφνικά είδα έναν ουσιώδη ποδοσφαιριστή. Θα μου πεις, ήταν τώρα με μια ομάδα, εντάξει, χαμηλών δυνατοτήτων. Δεν έχει σημασία. Είναι πώς κινείται ο ποδοσφαιριστής κατά. Εγώ αυτό θέλω να δω. Και με τον Άγιαξ σήμερα δεν κοιτάζω ούτε το σκορ θα μας ενδιαφέρει. Στο επίσημο, μεθαύριο με τους παξούς. Εκεί τους θέλω εγώ, δηλαδή, πραγματικά. να μου τραβήξουν, να μου παίξουν δηλαδή αυτό που θέλει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Το Καραϊσκάκι κάτω εγκρίθηκε, όλα περνάνε από έγκριση, όλα περνάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίνουν όλοι, μοραλίδες όλοι, έχει 27 μέτρα ύψος το Καραϊσκάκι, θέλουν να το κάνουν 45. Τα μανθού, σιγά μην δεν πάρουν τις άδειες, τις οικοδομικές και τις
0: κρατικές. Ναι, αλλά γιατί δεν έχουν πάρει τόσους μήνες.
1: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω, φίλε, είναι και θέματα που δεν τα ξέρουμε και εμείς τώρα.
0: Άλλο τώρα ο Δήμος Φυρεά και άλλο τώρα περιφέρεια και κυβέρνηση είναι άλλα πράγματα.
1: Δεν ναι. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς.
0: Έγινε, κύριε Βασίλη, έγινε.
1: Που ακούνε και έγινε. Και στο σταθμό, να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Πάμε στον κύριο Μάρκο Πειραιά.
2: Καλησπέρα, κύριε Καλοκοντρώνα.
0: Γεια σας, κύριε Μάρκο.
2: Να πω κάτι, επειδή είμαι από Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Ήθελα να σημειώσω για το χτεσινό παιχνίδι κάτι. Χωρίς να υποτιμώ το Καβουβέρντε. Πολύ δυνατή ομάδα. Χτες δεν ξέρω τι έπαθε ο Σκαλόνι και ο Μέση. Από τη πλευρά του Σκαλόνι. Ξεκινάμε μια εντεκάδα η οποία δεν την κατάλαβα ποτέ. Είναι έξω. Ταλιαφίκο, Λοτσέλσο, Νίκο Πας. Ο Μοντιέλ, ο Ταμέντι, μου έχει αυτό το μπλόουν, το Λαουτάρο, το Μαρτίνας, ο οποίος όποτε παίζουμε είναι στη Σαντορίνη, αντί να παίζει βασικός ο Άλβαρες, μου βάζει τον Αλμάδα βασικό, βάζει το Μεντίνα, δεν το ξέρω το Μεντίνα, και μου αφήνει. Ο Μέση κερδίζει 4 πέναλτι με την έννοια τα σημεία του φάουλ που του δοθήκανα. Αυτά είναι γκολ του Μέση. Εχθές ο Μέση δεν πέρασε ούτε ένα παίχτη και δεν έκανε ούτε μία σωστή πάσα. Και μου αφήνει Ταλιαφίκο, Παρέδες και μου αφήνει Ταλιαφίκο, Παρέδες,

0: Είναι θέμα προσώπων, δηλαδή αν έπαιζαν κάποιοι από αυτούς που αναφέρεται, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, φαντάζομαι.
1: Αν είχε μπει βασική αργεντινή, η βασική, θα ήταν έτσι τα πράγματα. Όχι. Καμία σχέση.
0: Μάλιστα.
1: Ο Νίκο Πας έξω. Δεν μπήκε καν στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν καταλάβα τι έπαθα στο σκαλόνι χθες. Μου βάζει τον Παρέδες στο 85. Μου βάζει τον Καλιαφίκο στο 87. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν. Και ο Μέση χθες όλα πάνω στο τερματοφύλακα. Από το αγαπημένο του σημείο.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Αν είχαμε ξεκινήσει η βασική Αργεντινή, η βασική, το πρώτο ημίχρονο, καλά μπάλα είναι και γυρίζει να μου πείτε, δεν ξέρεις, θα ήταν σίγουρα 2-0. Στο πρώτο. Βάλε τους βασικούς. Βάλε 2-3 γκολ. Και μετά κάνε πειραματισμούς με τους μικρούς. Τι σχέση έχει ο Αλμάδα τώρα να ξεκινάει 20 χρονών παιδί, να ξεκινάει βασικός σε μουντιάλ. Πού πάμε, δεν ήταν φιλικό.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν το βλέπω ότι μας απείλησε. Εμείς απειληθήκαμε.
0: Εντάξει, και έτσι να είναι, και έτσι να είναι, ναι, εντάξει. Από όπου και να το δει κάποιος, ζωρίστηκε Αργεντινή.
1: Ναι, δηλαδή το φεγγάρι το χθεσινό.
0: Αλλά τώρα με την Αίγυπτο θα είναι νομίζω υποψιασμένη. Τώρα θα είναι τελείως διαφορετική η Αργεντινή. Πολύ πιο δυνατή, τι φαντάζομαι.
1: Ελπίζω να είναι μάθημα.
0: Να.
1: Γιατί η Αίγυπτος δεν είναι κακή ομάδα.
0: Να.
1: Ναι. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Να, αυτά ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά και καλή επιτυχία στην ομάδα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας, κύριε Μάρκο, γεια σας. Γεια σας. Από Αργεντινή, γιατί έχω γνωρίσει και κάποιους από τον Μπένους Άιρες, ομογενείς, κάποια στιγμή που είχαν έρθει, οι οποίοι εντάξει οι Έλληνες, αλλά είχαν μια τέτοια τρέλα με το Ντιέγκο, τότε με το Μαραντόνα. Και εγώ εντάξει για μένα, ο Μαραντόνα, ξέρετε, σας έχω πει, για τον ποδοσφαιριστή Μαραντόνα μιλάω έτσι. Και δεν είναι τυχαίο ότι βλέπετε πόσα πάνω, πόσες σημαίες, φωτογραφίες του Μαραντόνα ακόμα. Οι άλλοι έχουν Μαραντόνα και Μέση, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο Σταύρος από τη Φιλαδέλφια λέει ότι μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει ότι εγώ θέλω να γίνει το γήπεδο του Ολυμπιακού και να πάρει ύψος, γιατί λέει θέλω και να υψωθεί και το δικό μας στην ΑΕΚ. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι κάποια στιγμή όταν τέθηκε θέμα από τον Κόκαλη, σου λέει άμα φτιαχτεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και ανάλογα τους συντελεστές να το κάνουμε και εμείς. Αν τώρα ο Ολυμπιακός εγκριθεί και πάρει ύψος στο γήπεδο του και έρθει η ΑΕΚ και πει να δώσουμε και ύψος στη Φιλαδέλφια, να κάνουμε ξέρω εγώ 5-6.000 κόσμο ακόμα ή να φύγουν και αυτά τα πλεξικλάς που ενοχλούν πολύ κόσμο, γιατί όχι, είναι δυνατόν? Άμα είναι κάτι προς το καλύτερο, γιατί όχι? Αλλά είδατε το σκεπτικό του φίλου της ΑΕΚ, σου λέει να κάνει Ολυμπιακός αλλά να αποκτήσουμε και εμείς, να έχουμε δηλαδή σαν δεδικασμένο να έχουμε και εμείς. Το θέμα βέβαια είναι, δεν ξέρω εάν, γιατί μου λέει ένας άλλος φίλος, έχει λέει ο πύργος του Πειραιά 88 μέτρα. Παιδιά, δεν ξέρω να απαντήσω σε αυτά. Είναι ειδικοί, είναι επιστήμονες. Παίζουν ρόλο πολλά πράγματα. Παίζει ρόλο αν έχει δίπλα, μένουν κόσμος, μόνιμες κατοικίες. Παίζει ρόλο το έδαφος. Δίπλα έχει θάλασσα. Μην κοιτάτε, ξέρω εγώ, τον πύργο εκεί ή άλλος μου λέει για τον ουρανοξύζη τώρα που γίνεται στο Ελληνικό. Εντάξει, τι να σας πω τώρα. Αυτά είναι άλλα χωράφια τα οποία δεν ξέρω εγώ. Είναι ειδικοί, είναι επιστήμονες. Το τι θα γίνει, πώς θα γίνει κλπ. Από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει βέβαια, να γίνει όμορφα, ωραία, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Όχι να τρέχουμε και καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν θέλω να το συνεχίσω. Λοιπόν, και ο Σταύρος, ένας άλλος Σταύρος μου λέει: Βλέπεις πως πλησιάζει η μέρα που θα φύγει ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό με το που φτιάξει το γήπεδο, πως έκανε ο Μελισανίδης με την ΟΠΑΠ Αρένα? Καμία σχέση. Καμία σχέση. Είσαι από ο Μαρινάκης, τον βλέπεις ότι είναι θηρίο, αγοράζει ομάδες, κάνει, επενδύει παντού. Δεν έχει, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα γήπεδο να είναι σε 2 χρόνια έτοιμο. Σε 3 θέλεις. Είναι νέος άνθρωπος ακόμα. Έχει να προσφέρει. Δεν είναι ο Μελισανίδης, το ξέραμε χρόνια. Ότι κάποια στιγμή ήθελε να αποσυρθεί. Είναι τελείως διαφορετικές οι περιπτώσεις. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Real FM.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε

0: κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί!
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Στα Lidl βάζουμε...
5: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
6: και 6983-199-081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλα.
11: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
11: Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2 και 99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10 και 90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3 x 120ml μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1 και 25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6 x 330ml 4 συν 2 δώρο μόνο 3 και 49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
14: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
15: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
14: Πάνελ.
15: Περίφραξη.
14: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
15: Είδη κυγκαλερίας.
14: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
15: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
14: Αγίου Κωνσταντίνου Όρμος Καρλόβαση.
15: Τηλέφωνα 2273-035-426
14: και 6976-557349.
15: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
14: Ράδιο Σάμος
16: FM στους 102.
17: Και σ' άλλα, πρέπει να έχεις και τους κατάλληλους παίκτες. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις τον Καρέτσα και να του ζητήσεις να παίξει τέτοιο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί ο Καρέτσας ή ο Τσόλης.
18: Δεν μπορεί να παίξει αντεπίθεση, μπορούνε.
17: Αντεπίθεση, ναι, εντάξει, είναι, αυτό είναι τώρα μια ομαδική λειτουργία το ποδόσφαιρο. Δεν είναι, πρέπει να έχεις γι' αυτό τους ανάλογους παίκτες. Να έχουμε την αμυντική κουλτούρα. Εμείς έτσι έχουμε διακριθεί. Τώρα, αυτά τα παιδιά δεν έχουν τώρα αυτή την κουλτούρα. Ναι. Τέλος πάντων, είναι ολόκληρη. Κατάλαβα πώς το λέτε. Κατάλαβα.
18: Δεν μπορούμε να μπούμε τώρα εμείς να πάμε να μάθουμε ποδόσφαιρο σε άλλες ομάδες. Δηλαδή, να παίξουμε την παλέρα, να ρίξουμε τρία, να ρίξουμε. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Είναι ο χαρακτή, η ιδιοσυγκρασία του κάθε λαού, έτσι. Λοιπόν, εμείς θέλουμε έναν. Καταρχήν να είναι λίγο αυστηρός προπονητής, έτσι, για να μην κάνουμε τσαλιμάκια, αλλά Γιωργάτου. Να χτίσει την άμυνα. Να χτίσει την άμυνα και να φέρει αποτελέσματα. 0-0 με μεγάλες ομάδες. 1-0 με το ζόρι, έστω. Δεν πήγαμε εμείς τον κόλ. 0-0. Έτσι χτίζονται μας. Έτσι έχτισε ο Ρεχάκελ. Έτσι έχτισε και ο Πορτογάλος. Έτσι. Τώρα να μπούμε μέσα. Να παίζουμε επίθεση. Όπως παίξαμε. Πού πήγαμε και φάγαμε 5 με το Γιωβάνοβιτς.
17: Σκοτία
18: νομίζω.
17: Θα το θυμηθώ τώρα. Εντάξει, ναι, θα το θυμηθώ.
18: Σκοτία. Θέλουμε φύγει. Άσε που η ομάδα ψυχολογικά διαλύεται. Ειδικά σε 2-0 τους πεθαμένους και πας και τρως 5 από μια ομάδα μέτρια πάλι, έτσι.
17: Ναι.
18: Έτσι είναι η άποψή μου. Ναι. Αλλιώς, να το ξέρεις, το θυμάσαι, το λέω προφητεία, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Αν δεν αλλάξει ο τρόπος που παίζουμε πάλι, να παίξουμε τσούκου τσούκου, πήγαμε παραλίγο να περάσουμε τους 16. Το Μουντιάλ της Βραζιλίας, δεν ήτανε. Βραζιλίας, ναι.
17: Έχουμε παίξει το 94, το 10 και το 14. Τρία Μουντιάλ.
18: Μπράβο, τρία Μουντιάλ. Έτσι πήγε η ομάδα μπροστά. Αιώνα τον άπαντα να παίζουμε με. Έχουμε τρεις-τέσσερις παιχταράδες. Τρεις-τέσσερις παιχταράδες όμως, και τι έγινε. Θέλουμε αποτελέσματα ή θέλουμε να μπούμε και να παίξουμε μπαλάρα που δεν μπορούμε. Τέλος πάντων, αυτό φίλε μου.
17: Έγινε. Για χαρά. Πάμε στον Boomerang.
19: Έλα Γιώργο, τι κάνεις.
17: Πώς πάμε.
19: Καλά και εσύ.
17: Εδώ, στον αγώνα.
19: Πολύ ωραία. Ναι, ξυπνήσαμε τις 3 ώρα το πρωί, είδαμε το μάτς Αυστραλία και Αίγυπτος. Δυστυχώς ο Πόποβικ.
17: Εσείς είστε από Αυστραλία?
19: Ναι, Σίδνεϊ.
17: Από το Σίδνεϊ, μάλιστα.
19: Ναι, ναι, δυστυχώς ο Πόποβικ είχε αλλάξει το τέρμα το Φίρικα. Από τον Μπέιτς έβαλε τον Ράιν και από εκεί μας πήρε η κατρακύλα, δυστυχώς.
17: Φαντάζομαι τον έβαλε γιατί τον θεωρούσε καλύτερο στα πέναλτι, έτσι δεν είναι?
19: Ναι, όντως τον θεωρούσε καλύτερο, αλλά κατά ημέ δεν ήταν η καλύτερη επιλογή.
17: Ναι.
19: Μετά είχαμε και τα πέναλτις και πήγανε και αποφάσισε ο Πόποβικ να βάλει το σούταρ που αυτός είναι στην άμυνα, δεν είναι επιθετικός. Ναι, και δυστυχώς πληρώσαμε το τίμημα.
17: Ναι.
19: Το είδατε το...
17: Ναι, το είδα το μάτς. Γιατί σε εμάς ήταν νωρίς. Ναι. Σε εμάς ήταν νωρίς το μάτς αυτό. Και το είδα, το είδα. Ήταν 9 η ώρα ξεκινούσε, 9 η ώρα Ελλάδας.
19: Ναι, και το συμπέρασμα, τι συμπέρασμα έβγαλες?
17: Δεν μπορούσε και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να κερδίσουν. Είχαν τις ευκαιρίες τους, δεν ήταν κάτι το φοβερό ως μάτς. Εντάξει, αλλά και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να κερδίσουν. Εντάξει, έγινε τους είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της. Έχει 2-3 παίκτες οι οποίοι ξεχωρίζουν. Η Αυστραλία είναι πιο δυνατή ομάδα. Είναι πιο δυνατά παιδιά, έχουν άλλη αθλητική σωματοδομή. Δεν έχουν αυτό το τεχνικό στο παιχνίδι τους που οι Αιγύπτιοι έχουν 2-3 παίκτες. Έχουν το Μαρμούς, έχουν το Σαλάχ, έχουν το Χασάν που μπήκε αλλαγή.
19: Ναι, αλλά δυστυχώς οι επιλογές δεν ήταν σωστές. Πήγανε και βάλανε τον Χέρινγκτον να κάνει πέναλτι σουτ. Δεν έπρεπε να τον είχαν βάλει πρώτον. Και δεύτερον, είχαν επίσης την αυστραλέζικη τηλεόραση μετά το μάτς, ότι η Αυστραλική συνήθως η τακτική του Πόποβιτ δεν είναι επιθετική, είναι αμυντική. Mm. Και πρέπει να σταματάει η ομάδα να παίζει με το σχετικό της άμυνας παρά να παίζει με το σχετικό της επίθεσης.
17: Ναι. Ναι. Πάντως, όταν είχε την μπάλα η Αυστραλία και έβγαινε μπροστά, έβλεπες ότι χτίζει σωστά το παιχνίδι. Δηλαδή, ο επιθετικός προσανατολισμός είχε αρχές το παιχνίδι των Αυστραλών.
19: Ναι, κοίταξε, σε αυτό συμφωνώ μέχρι ένα ορισμένο σημείο, αλλά δεν μπορούσαν να το προωθήσουν. Ναι, αλλά τι να πεις. Εντάξει, κάνανε μια προσπάθεια, ως συνήθως οι Αυστραλοί προσπαθούν. Δεν αδρανούν.
17: Όχι, αλλά, όχι, είναι φιλότιμοι οι αθλητές. Είναι φιλότιμοι, ναι.
19: Ναι. Αλλά θα μπορούσε να ήταν καλύτερο παιχνίδι.
17: Εντάξει, τώρα, ναι, καλά, σαφώς, σαφώς, εντάξει, δεν πειράζει όμως, φτάσανε εκεί που φτάσανε, εντάξει, τα παίζανε τώρα με την Αργεντινή, άλλο Αργεντινή τώρα, θα ήταν μεγάλο μάτς αυτό.
19: Ναι, αυτό θα ήταν ένα καλό μάτς, θα ήταν ένα μεγάλο μάτς και εκεί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για την Αυστραλία, πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, εντάξει, εγώ χάρηκα που τα είπα.
17: Έγινε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Και καλό υπόλοιπο.
17: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε μου. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης από τα Νέα Στήρα. Κύριε Δημήτρη. Μας ακούει ο κύριος Δημήτρης από τα Νέα Στήρα. Είναι στη γραμμή, δεν είναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Κύριε Δημήτρη, αν μπορείτε να ξαναπάρετε, να σας καλέσουμε εμείς σε λίγο. Λοιπόν, να διαβάσω εγώ κάποια μηνύματα. Γιατί είναι κάποια που δεν τα έχω διαβάσει. Λοιπόν, το Σταύρο το είδα. Ο Κώστας μου λέει: παίξαμε φουλ αντιποδόσφαιρο στο Euro που πήραμε. Ειδικά οι Γάλλοι και οι Τσέχοι μονούνταν να μας είχαν παίξει. Κοίταξε να δεις. Δεν είπε κανένας ότι τότε παίξαμε την μπάλα της ζωής μας. Ότι διδάξαμε ποδόσφαιρο. Ότι κάναμε τους ξένους, τους Ευρωπαίους να τρίβουν τα μάτια τους. Όμως ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στον αθλητισμό μετράει το αποτέλεσμα. Και τότε μέτρησε το αποτέλεσμα. Δεν το περίμενε κανένας μας. Δεν πήγαμε εκεί να πάρουμε το Euro. Πήγαμε για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση. Και ήρθαν έτσι τα πράγματα. Και ανεβήκαμε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Και δεν μπορούσαμε ποτέ να το εκμεταλλευτούμε. Ποτέ. Ως ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο θέμα προπονητής ή ότι είχε τους ίδιους παίκτες κλπ. Γενικά ως Ομοσπονδία, ως ποδόσφαιρο, ως Ελλάδα, δεν χτίσαμε πάνω στο γύρο. Έπρεπε να χτίσουμε. Έπρεπε να ήταν πολύ διαφορετικά τώρα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έρχομαι. Παύλος, η απόφαση του Μαρινάκη να αυξήσει τη χωρητικότητα του γηπέδου το κάνει επειδή ζήλεψε το γήπεδο που φτιάχνει ο Παναθηναϊκός που θα είναι το πιο σύγχρονο στην Ελλάδα και είναι τα ομορφότερα στην Ευρώπη. Δεν είμαι Μαρινάκης, τόσο απαντήσω γι' αυτό, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι Μαρινάκης, διότι το είπα πριν και το έχω πει και άλλες φορές, ότι από κόκαλη τότε που ο Κόκαλης έβγαιξε ο Καραϊσκάκη, ήθελε να το επεκτείνει κατά 7.000. Ανεξάρτητα αν ο Παναθηναϊκός κάνει γήπεδο, αν κάνει μεθαύριο ΠΑΟΚ, αυτό ήταν στα σχέδια του Ολυμπιακού. Έτσι. Εδώ τώρα, να ξεφύγετε από αυτή την νοοτροπία Παναθηναϊκή-Ολυμπιακή. Αεξίδες, η μεθαύριο θα έρθει και ο Πάγου να φτιάξει την Τούμπα. Πολλο μακέτες βλέπουμε και γήπεδο δεν βλέπουμε. Σημασία έχει να έχουμε καινούργια γήπεδα. Και στο φινάλι, να σας το πω και διαφορετικά, μας αξίζει. Ως λαός δεν μας αξίζει, ως φιλάθλοι. Θέλετε να πηγαίνετε στη Λεωφόρο, εκεί θέλετε να πηγαίνετε. Όχι βέβαια. Και το λέω με κάθε σεβασμό. Δεν γίνεται πια. Δεν θέλετε ένα καινούργιο γήπεδο. Σύγχρονο. Να μπορείς να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου ωραία. Να μπορέσεις να αγοράσεις τον καφέ σου, την πύρα σου. Να πιεις έναν άνθρωπο στο ποτό σου. Να καθίσεις σε όμορφη καρέκλα. Να πας σε τουαλέτα που είναι για ανθρώπους και όχι για ζώα. Τώρα τι ψάχνουμε να βρούμε, Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, αν με να χωράει 40, το δικό 45, 50 κλπ. ειλικρινά, ξεφύγετε από αυτή την αρρωστημένη νοοτροπία. Ξεφύγετε. Έλα, κύριε Γιώργο, από τη Δράμα.
20: Γεια σου, Γιώργο.
17: Γεια χαρά.
20: Γιώργο, για μένα, να πω κάτι για τα γήπεδα, μια που το πιάσες. Καλά κάνει ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έκανε μικρό γήπεδο και ο Παναθηναϊκός μικρό. Ο Παναθηναϊκός είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Τώρα με 5-6 εκατομμύρια κόσμο, δεν μπορεί να κάνει 40.000. Πρέπει να έχει κάνει 60. Είναι μικρά τα γήπεδα αυτά. Θα γίνουν κλειστά κλαμπ, οι ομάδες θέλουν. Πρέπει να προσελκύσει και καινούριο κόσμο. Εδώ η Μπαρτσελόνα, ολόκληρη πόλη ζει από την ομάδα.
17: Απλά, εντάξει, δεν είναι εύκολο.
20: Δεν είναι εύκολο
17: το γήπεδο να γεμίζει. Γιατί δεν έχουμε, εμείς έχουμε τα ντέρμπι στην Ελλάδα, είναι λίγα. Έτσι, δεν έχουμε Αγγλία εδώ πέρα. Κοίταξε, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή τώρα να παίζει, ας πούμε, Ολυμπιακός Κηφισιά μια στιγμή. Πώς θα γεμίζει 55.000 κόσμο Ολυμπιακό Κηφισιά.
20: Βάλε φτηνό εισιτήριο να δεις πως θα έχει 35-40 χιλιάδες κόσμο και Κηφισιά. Άμα το έχεις διαρκείας και με 500 διαδικασίες και δεν μπορεί καθένα να πάρει γιατί δεν έχει λεφτά και γίνεται χαμός, πώς θα πάρει.
17: Είναι και αυτό, μια πολιτική. Κάποια στιγμή...
20: Το παιδάκι που θέλω να δει...
17: Εντάξει, ο Αλαφούζος κάποια στιγμή, ο Αλαφούζος στο ΆΚΑ, σε 2-3 μάτς είχε βάλει φτηνό εισιτήριο και είχε βάλει και πούλμαν για τους Παναθηναϊκούς από την...
20: Το γέμισε.
17: Και ήρθε κόσμο. Είναι μια πολιτική γι' αυτό. Είναι μια πρόταση. Σωστό.
20: Αυτά για τα γήπεδα. Πάμε τώρα για τα αγωνιστικά. Κοίταξε, Γιώργο. Μετά το φιλικό στη Φιλανδία στο 5-1, οι εφημερίδες στην Αθήνα γράφανε «Ότο ρεχάλι».
17: Ναι, θυμάμαι. Θυμάμαι.
20: Το μεγαλύτερο κακό το κάνουν, θα πω για εσάς.
17: Ναι, ναι.
20: Γιώργο, ξέρεις γιατί.
17: Δεν διαφωνώ.
20: Γιατί, Γιώργο, όταν συνέχισε μετά τη δουλειά του Ρεχάγκελ, που μας πήγε και στο Μουντιάλ και το ένα και το άλλο και γύρω και αυτά εδώ, τα ξεχάσαμε το μάτι με την Αλβανία. Άμα δεν κατέβεις αγωνιστικά, θα χάσεις. Άμα χάσεις αυτό το κόμπακ που είχε. Πάμε μετά στο Σάντος. Τι λέγανε όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί, δημοσιογράφοι και τέτοια. Προσπαθούσαν να φτιάξουν από μόνοι τους το προϊόν. Δηλαδή σου λέει, εγώ πόσο αξίζω 2. Θα λέω ότι αξίζω 10 για όλο το σύστημα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και βρίζανε το Σάντος, ο Καρπουζάς, ο έτσι αλλιώς δεν παίζει. Εμείς έχουμε παίκτες και το ένα και το άλλο. Και τι καταντήσαμε. Διώξανε το Σάντος γιατί έκραξε τη συνέντευξη τύπου, γιατί δεν ήταν ομαδική η ομάδα. Η ομάδα δεν έπαιξε ομαδικά και ήθελαν όλοι να βάλουν γκολ. Και αποκλειστήκαμε από την Κώστα Ρίκα που ήταν με ένα παίκτη λιγότερο. Και τι έγινε μετά, ο Σάντος με τον Ρονάλντο στον πάγκο πήρε το γύρο μέσα στη Γαλλία γιατί έβαλε πάνω στον αργό τον Κοσελνί, τον Σέντερ Μπακ, τον άλλο της Μπράγκα, τον Σέντερ Φορ και το πήρε με τον Ρονάλντο στον πάγκο και εμείς δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε τα Φερόε. Ποιος το έκανε αυτό όλο το κλίμα, οι δημοσιογράφοι. Όπως κάνουν και τώρα. Βαφτίσαν αυτά τα παιδάκια που σαν και αυτούς παίκτες στην Ευρώπη έχει εκατοντάδες να κάνουν μια ψιλομπούκα 3-4 φορές στον αγώνα μέσα και να κάνουν τελειώματα και καλύτερους. Και δεύτερη, οι πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού, ποιος το πήρε πιο παλιά. Κανένας δεν ξέρει. Μετά κανένας δεν ξέρει. Α, λέμε εμείς, παιδιά, η Ελλάδα για να πάει πρέπει να κάνει συνταγή Ότο Ρεχάγκελ. Χαμηλά την μπάλα δεν είμαστε τίποτα. Πάμε να κλέψουμε το μάτς. Να μην φάμε γκολ ο ένας για όλους. Όλοι, γιατί στο αθλητικό τομέα υστερούμε. Τεχνική κατάρτιση υστερούμε. Μόνο στη στρατηγική μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και στο μπάσκετ τα ίδια. Και στο μπάσκετ τα ίδια. Ο Ολυμπιακός φέτος ποια ήταν η διαφορά του Παναθηναϊκού, ξέρεις. Οι τρεις ελληνοποιημένοι, Βεζέγκοφ, Γόλκαπ και ο Ντόρσε, που ο άνθρωπος εντάξει ελληνοποιημένος, η μάνα του είναι Ελληνίδα, έτσι. Αλλά απλώς είναι προϊόν αμερικάνικου μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός γέμισε με τους Έλληνες, τους φορτώσαν όλους εκεί και βρίζανε τον Αταμάν. Σαμοντούροφ, Καλαϊτζάκης, Μίτογλου, Τολιόπουλος, Σλούκας. Και ένα 6 Έλληνες παίκτες. Πάνε σε έναν άλλο προπονητή Ευρωπαίο και πέσανε οι μισοί παίκτες θα είναι Έλληνες αυτοί εδώ που σε είπα, οι 6, και πέσανε θέλω απαιτώ την Euroliga. Και θα σε κάνει. Θα σε ορμήξει. Θα σε ορμήξει, Γιώργο. Αλλά αυτά δεν μπορεί να τα πει γιατί το σύστημα εδώ πέρα θέλει τα αμεροκάματα σε όλες τις ομάδες, σε όλες τις βιβλίες. Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά. Άμα τους πιστεύετε τους Έλληνες τους παίκτες, κάντε μια ομάδα, αλλά μην αφήνει. Άφησε και τον Αστέρα Τρίπολης να έχει 12 τη Λατινική Αμερική. Θα δούμε, θα παίξεις. Εσύ θες με το ζόρι να παίζει. Δηλαδή δεν θέλεις υγιή ανταγωνισμό. Θες να παίζει τα ηλίκη ο Έλληνας. Είναι δεν είναι καλός. Αντί να τον βελτιώσεις. Αντί να τον βάλεις να κάνει μετά από κάθε αγώνα 1000 σουτ. Αντί να το κάνεις να τον βελτιώσεις την αθλητικότητά του. Θέλεις εσύ με νομοθετικό όπως κάνει τώρα ο Γκαγκάτς. Άλλος πάλι και αυτό. Με το ζόρι να παίζουν οι μικροί. Γιατί είναι καλύτεροι.
17: Ωραία.
20: Γιατί δεν τους κάνετε καλύτερους να παίξουν. Εσείς θέλετε σόνι και καλά να παίζουν. Δηλαδή καταστρέψετε και τις ομάδες. Καταστρέψτε και τις ομάδες.
17: Έγινε, Γιώργο μου. Τίποτα, θα τα ξαναπούμε.
20: Έγινε και
17: να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Όχι, όχι, μπορείς να εκφράζεσαι, να λες αυτό που θέλεις.
20: Κοίτα το Κάπο Βέρντε τι κάνει, ρε Γιώργο.
17: Εντάξει, βεβαίως.
20: Πήγε να τους πνίξει η Αργεντινή. Τι έκανε η Αργεντινή, με το που χάνει την μπάλα, πέφτουν όλοι για να ξαναπάρουν μέσα σε δευτερόλεπτα την μπάλα. Αν μπορέσει αυτό η άλλη ομάδα, αυτό γιατί το σπάσε το Κάπο Βέρντε? Γιατί δεν είναι μόνο αφρικανική ομάδα. Έχουν και τεχνική κατάρτιση και μπορέσανε και βγάζανε την μπάλα. Εμείς αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και να το. Τώρα τον Κωνσταντέλια πάει να διαλύσει τον ΠΑΟΚ. Χωρίς να έχει παίξει τίποτα. Ούτε τον Άφη δεν μπορεί να κερδίσει. Και θέλει τα Ελίκη να παίζει στην Εθνική. Δεν γίνονται αυτά, ρε.
17: Okay.
20: Γιατί έγινε αυτό όμως? Γιατί το φουσκώνουν όλοι τον επεκταρά. Ποιος? Ο Περίγυρος και το σύστημα. Και το σύστημα.
17: Καλώς, Γιώργο. Καλώς Σαββατοκύριακο. Καλώς Σαββατοκύριακο.
0: Real FM. Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
21: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
22: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
23: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
22: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
25: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
26: Έλα, πού είσαι?
27: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
26: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
27: Έλα, εδώ, δεξιά.
26: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
27: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
26: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
27: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
26: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
28: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
29: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
30: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλώς στην Αντιόπη από το Βύρωνα.
1: Γιώργο μου αγαπημένε.
0: Τι κάνουμε?
1: Αγαπημένο μου Real FM και ένα τεράστιο αγαπημένο καλησπέρα στις κυρίες που μου κρατάνε συντροφιά. Και στους κυρίους.
0: Ωραία,
1: αλλά εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα τα κορίτσια πήραν τηλέφωνο και θυμήθηκαν να μοιραζόμαστε συναισθήματα. Λοιπόν, Ελλάδα-Ρουμανία. Θα επαναλάβω κάτι που είπε ο Σπανούλης. Γιατί να το βγάλω εγώ από το μυαλό μου? Εγώ φυσικά είδα τον αγώνα. Ντράπηκα κι εγώ. Εντάξει. Τι πάει να πει είναι τελευταία ομάδα? Τι πάει να πει αυτό? Μπήκαν τα παιδιά χωρίς όρεξη. Αυτό είναι το δικό μου το συμπέρασμα. Και χάσαμε τη Ρουμανία. Ελπίζω όμως, γιατί εγώ αγαπώ την Ελλάδα, τη Κυριακή με την Πορτογαλία να πάρουμε το αίμα μας πίσω. Μαρινάκης, Ολυμπιακός είμαι.
0: Ναι.
1: Ο Μαρινάκης και από τον πατέρα του μεριά και μάλλον και ο γιος του θα πάρει τα ίδια χνάρια, υποστηρίζει την ομάδα του Πειραιά. Υποστηρίζει τον Πειραιά. Εγώ είμαι Πειραιώτισσα, γέννημα Θρέμα. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα. Λοιπόν, το χρωστάμε, το χρωστάει μάλλον, γιατί εκείνος θα πληρώσει. Εγώ την ιδέα υποστηρίζω. Να το χρωστάει στο Καραϊσκάκι, το γήπεδο που μπήκα 10 χρονών μέσα. Το χρωστάει στους Ολυμπιακούς και στο λιμάνι του Πειραιά. Πάντα με νόμιμες διαδικασίες. Νομίζω ότι στην εισήγησή του και στην τοποθέτησή του παρευρισκόταν και ο Χαρδαλιάς, ο Νίκος. Θέλω να πιστεύω ότι θα επιταχύνει τις διαδικασίες. Το χρωστάμε στα ελληνικά γήπεδα. Και εγώ βλέπω ελληνικό γήπεδο. Δεν βλέπω ούτε χρώμα.
0: Έτσι είναι, μα έτσι. Ελληνικό γήπεδο.
1: Τι να κάνουμε έτσι τώρα. Λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε, πάμε να το επισκεφτούμε και να είναι εκείνο που ονειρεύεται. Και ο Μαρινάκης και ο Πειραιάς ο Λάκερος. Και ο δήμαρχός του. Και αυτό που πάμε να αναπλάσουμε το Πειραιά. Όλα αυτά τα σχετικά. Να πω κάτι για το Μουντιάλ. Λοιπόν, εγώ έχω τρελαθεί, Απολαμβάνω την κάθε στιγμή. Περιττό να σου πω ότι είχα βάλει το ξυπνητήρι για να δω την Αργεντινή. Γιατί εμείς μεγαλώσαμε με Βραζιλία, με Αργεντινές. Οπότε χαίρομαι τις αφρικανικές ομάδες, ομολογουμένως, γιατί μπήκαν διαφορετικά στο Μουντιάλ φέτος. Βλέπω καλύτερα πράγματα. Τα δύο γκολ που έβαλε το ακροτήρι με συγκίνησαν.
0: Η Σενεγάλη με τους Βέλγους ήταν μέχρι ενός ορισμένου εξαιρετική.
1: Δεν ήταν, μωρέ Γιώργο.
0: Αλλά το 0-2 έγινε 2-3 δυστυχώς μετά. Και εγώ ήθελα να περάσει η Σενεγάλη, δεν το κρύβω, ήθελα. Ήθελα να περάσουν αφρικανικές ομάδες, αλλά εν πάση περιπτώσει τι να κάνουμε.
1: Τι ομαδάρα, Θεέ μου, η Σενεγάλη, εντάξει, αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι πάνε αυτά. Επίσης, δεν ξέρω.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
5: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
4: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
2: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
3: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτη.
9: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
12: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Βάστα το νου, βάστα το νου, να μην γκρινιάξει του καιρού που φτιάξε με το πόνο κλίκα και τσιγκουνεύεται στη γλύκα.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι και να με το χαμόγελο.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Ανακαινίζεις.
6: Χτίζεις.
8: Βάφεις.
6: Ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές.
6: Ανακατασκευές.
8: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
6: Σοβάδες.
8: Βαψίματα.
6: Σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις.
6: Χτίζεις.
8: Βάφεις.
6: Ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

Πατέρας της οικογένειας, ανούσιας ευγένειας, με ψευτοϊποταγή, ηθοποιός παιδί στο ρόλο του μεγάλου. Δεν σου μιλώ για βία, μιλάω για βιασμό. Να ζεις την εφηβεία σημαίνει πόλεμο. Με μια εφηβεία λάσπη στο συχαμένο άστι.

0: βάλ' το στα πόδια.
1: Πονάει πολύ. Σε φτύνω, σε φιλώ. Δεν σε πάω, μα αγαπώ. Παράνοια, διάνοια.
0: Μαλακώνει.
1: Δάκρυα, καλά μου δάκρυα.

όσα θα πει, να κάνεις το παπί. Να ζεις την απουσία, να γίνεις εξουσία. Να μάθεις να γελάς και να παραφυλάς. Να παίρνεις αποφάσεις, να παγορεύεται να χάσεις. Μεγάλωσε σημαίνει να ζεις με αυτό που σ' αρρωσταίνει. Να χτίζεις κι άλλα κεραμίδια. Να βγάζεις τόνο στα σκουπίδια. Να ρίχνεις άλλο στα δικά. Να βλέπεις πρωινάδικα. Να ακούς πιστά τις αναλύσεις. Να ημοδιψάς για ειδήσεις. Να λες και yes, να λες και no. Να συνηθίζεις τα πορνό. Να πολεμάς στον καναπέ. Να μην μπορείς χωρίς φραπέ.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

θα παζαρέψω τα ισοψυχά μου, κι όσα κι αν χάσω είναι δικά μου. Δε με πόνεσες, απλά με σκότωσες. Δε σου ζήτησα, απλά μου χρώσταγες. Μα όσο φεύγω μακριά, σε χρειάζομαι.

στη ιστορία, από την πράξη στη θεωρία. Ποτέ δεν ξέφυγες, απλά δεν ήρθες. Ίσως να ήθελες, αλλά δεν είχες. Μα όσο φεύγω μακριά, σε χρειάζομαι.

anxiety. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα, καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα με βγάλ, 1,19. Τένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ!
10: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
10: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
10: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
10: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
11: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
10: Τηλέφωνο 22730-62153.
11: See you at Corner.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαπάνω.

Καλησπέρα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
4: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλας.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
12: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: 70 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glarus Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glarus Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβά
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
11: Ράδιο Σάμος
12: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
3: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Σχεδιάζεις διακοπές, εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα με βγάλ, 1,19. Τένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ!
7: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
8: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24

0: 2310-27-24-664.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
6: και 6983-199-081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.

Μην ρωτάς κανέναν, δες τι κάνω. Μην ακούς του κόσμου την βοή. Το έχεις δει για σένα ότι φτάνω. Όπου δεν κατάφερε κανείς.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό, Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
7: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
8: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
7: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
9: Ανακαινίζεις, χτίζεις, βάφεις ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
12: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
13: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα με βγάλ 1,19. Τένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
2: και 6977-8093-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι.
3: Στα χείλη.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
9: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζευγάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, Έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα. Στην παραλία Λεμονάκια. Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος. Δεν είναι απλά στέκι. Είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
2: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδειγμα.

0: Παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
1: Καφέ Bar Corner στο Πυθαγόριο Σάμου.
0: Τηλέφωνο 22730 62 153.
1: See you at Corner.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος, μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
6: και 6983 199 081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
6: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
7: Πρίσμα. Λυκούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
6: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι.
8: Στα χείλη.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν
7: το κοχύλι.
8: Στα χείλη.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος.

0: 35426
1: και 6976557349.
0: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου